και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Marconi Radio 96,1.
1: Mm-hmm.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
9: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Πέμπτη 24 του Σεπτέμβρη. Πρωτομάρτυρος Θέκλης Οσίου Κόμπριος, ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων. Μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε μαζί τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο. Είναι φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφέ κοπτείο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών. Θέλουμε την επόμενη εκλογή για να αλλάξει η χώρα. Η Ελλάδα επιδιώκει καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές της, ιδίως με την Τουρκία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος της Κίνας, Σι. Τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Συμφωνία για εμπορική ανακοχή έως τις 10 Ιανουαρίου του 2027. Ελληνική πρόταση για νέο ίδιο πόρο από το ραδιοφάσμα στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 2028-2034. Στεγαστικά δάνεια άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις, το 2,89% το σταθερό επιτόκιο έως 5 έτη. Αθήνα σε Άγκυρα, η ιστορία επιβιώνει τις προπαγάνδες. Απάντηση στην ανάρτηση για την Τριπολιτσά. Διάσωση και περισυλλογή 65 αλλοδαπών σε Ιερά Πέτρα και Ρόδο. Η κοινωνική δύναμη της ευγνωμοσύνης, πως ένα ευχαριστώ διαμορφώνει την αντίληψη και την εμπιστοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η επικεφαλής των Anthropic και OpenAI υπογραμμίζουν πως απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, ΟΗΕ, 81η Γενική Συνέλευση. Ο Χριστοδουλίδης κάλεσε τον Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Αύξηση της προβληματικής χρήσης των social media από εφήβους. Επίθεση της Ρωσίας με πυράβλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τουλάχιστον 2 νεκροί. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην έκθεση για τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής στο φεστιβάλ Κνέο Διγητή. Γερμανία, παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς, ζητά το 55% των πολιτών σύμφωνα με δημοσκόπηση. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας στη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα. Αν μας κάνει βέβαια τη χάρη, αυτό που θέλουμε να ακούσουμε αυτήν την ώρα, γιατί μάλλον προβλέπετε ότι δεν θα μας την κάνει. Συντονισμένη πάντοτε εδώ στους 96,1 μεγακύκλους των FM, το έχουμε. Για πάμε.

Μια δύσκολη γειτονιά, μια οικονομία που δεν θέλει να ξαναγυρίσει στα παλιά και δύο αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί στις ελληνικές θάλασσες. Αυτές, φίλες και φίλοι, είναι τρεις από τις εικόνες που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Απέναντι στην Άγκυρα που επιχειρεί να θερμάνει τα ήρεμα νερά, ο Πρωθυπουργός απαντά ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία απειλή. Στις αγορές δεσμεύεται για δημοσιονομική πειθαρχία με κάθε κόστος και στην ενέργεια ExxonMobil και Chevron περνούν στα επόμενα βήματα. Από όσα έχουν προηγηθεί στη Νέα Υόρκη, διακρίνεται ήδη το στίγμα της ελληνικής παρέμβασης στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα έχει μεγαλύτερα μήκη αλλά και πλάτη.

0: στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει στάση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν εμφανίστηκε λαύρος για την Ελλάδα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Από την έδρα του όμως, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, συνεχίζουν να πέφτουν η μία μετά την άλλη οι τορπίλες στα ήρεμα νερά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επανήλθαν η αποστρατικοποίηση των νησιών και το Καστελόριζο. Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε απειλή την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πήρε τη σκυτάλη αμφισβητώντας ακόμα και την παρουσία στρατιωτικών και πολεμικού πλοίου στο Καστελόριζο. Η Αθήνα από την πλευρά της έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να παρασυρθεί σε ένα νέο γύρο έντασης, αλλά ούτε και να δώσει λαβές για υποχωρητικότητα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε και καμία απειλή από κανέναν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για ταραγμένους καιρούς και μια δύσκολη γειτονιά. Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, δήλωσε, χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε. Και ενώ η Άγκυρα έχει βάλει στο στόχαστρο και τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να τα προβάλλει στη Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση Ocean Eye, παρουσία της Ursula von der Leyen, αναφέρθηκε στα δύο πάρκα, στο Ιόνιο και στις Νότιες Κυκλάδες, και στον στόχο να προστατευθεί το 30% των ελληνικών χωρικών υδάτων πριν από το 2030. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να αναφερθεί και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, με βασική ελληνική θέση την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Βέβαια, φίλες και φίλοι, τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να πείθουν τους πάντες. Και θα ήθελα αυτήν την ώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού μέσα από το slpress.gr.
1: Είναι σαφές ότι το τελευταίο διάστημα το κλίμα στα ελληνοτουρκικά έχει βαρύνει. Μπορεί κανείς αυτό να το διαπιστώσει από δηλώσεις εκατέρωθεν και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Έχει σημασία ωστόσο να δούμε την πηγή αυτού που θα μπορούσαμε να πούμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί δεν είναι κρίση σε καμία περίπτωση, για να δούμε αν πρόκειται για κάτι το οποίο πηγάζει από αυτά καθ' αυτά τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Θέλω να αρχίσω ξεκαθαρίζοντας ότι τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι διαχρονικά, προστίθενται και νέα λόγω των μονομερών επεκτατικών διεκδικήσεων της Άγκυρας, και θα προσθέσω ότι λόγω του μεγέθους των απαιτήσεων, των τουρκικών απαιτήσεων, δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιας συμβιβαστικής λύσης. Με αυτή την έννοια, τα ελληνοτουρκικά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιληθεί με διπλωματικά μέσα. Είναι τόσα πολλά αυτά που ζητάει η Τουρκία και που προσθέτει συνέχεια καινούργιες μονομερείς επεκτατικές διεκδικήσεις, που καμιά κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη, δεν μπορεί να τα αποδεχθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διπλωματία είναι άχρηστη, γιατί η διπλωματία είναι αναγκαία για να κρατάει κατά το δυνατόν τη θερμοκρασία χαμηλά και να αποτρέπει την μετατροπή αυτών των προβλημάτων σε ένοπλη σύγκρουση. Γιατί έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας αυτόν τον καιρό? Ο καθένας μπορεί να διατυπώσει εκτιμήσεις και να πει ότι είναι οι τουρκικές μονομερείς επεκτατικές διεκδικήσεις που υποχρεώνουν την Ελλάδα να αντιδράσει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, έχοντας τονίσει, έχοντας υπογραμμίσει ότι τα ελληνοτουρκικά είναι προβλήματα πραγματικά, είναι προβλήματα μάλιστα που δεν επιδέχονται συμβιβαστική λύση. Σήμερα όμως αυτό που βλέπουμε δεν πηγάζει από αυτή την αιτία. Έχει να κάνει με εσωτερικές σκοπιμότητες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία έχει υιοθετήσει την πολιτική των ήρεμων υδάτων, στο σημείο αυτό να πω, ποιος Έλληνας και ποιος λογικός Τούρκος δεν θέλει ήρεμα ύδατα στις διμερείς σχέσεις? Φαντάζομαι ότι κανείς λογικός. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μία σύγκρουση θα είναι αιματηρή και θα είναι καταστροφική και για τις δύο πλευρές. Δεν έχει σημασία να μιλήσουμε εδώ για νικητή και ιτημένο. Άρα κάθε λογικός άνθρωπος θέλει ήρεμα ύδατα. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία θεωρεί ότι επειδή στην Αθήνα υπάρχει το φοβικό σύνδρομο, το περιβόητο φοβικό σύνδρομο, μπορεί χωρίς να ρίχνει ούτε μία ντουφεκιά να αποσπά συνεχώς κάποια δικαιώματα, να δημιουργεί, να βελτιώνει τις δικές της θέσεις στην σκακέρα την ελληνοτουρκική και να ακυρώνει δικαιώματα που δίνει το διεθνές δίκαιο στην Ελλάδα. Αυτό το έχουμε δει κλασικά με την περίπτωση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Εδώ και 30 χρόνια η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο, ακριβώς επειδή υπάρχει το τουρκικό καζουμπέλι, δηλαδή η αιτία πολέμου. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας ότι η εκλογική βάση του φιλόρροη, η πρόθεση ψήφου βρίσκεται κάτω από το 25% και όσο περνάει ο καιρός τόσο θα μειώνεται, είναι αυτό που λέμε έχει διαβεί το σημείο μη επιστροφής. Άρα η τάση θα είναι πτωτική, περισσότερο ή λιγότερο, αλλά πτωτική πάντως. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης παίζει το χαρτί των ελληνοτουρκικών. Πώς το παίζει? Δεν το παίζει για να προκαλέσει κρίση. Μακριά από αυτόν. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν βρέθηκε σε πραγματικό δίλημα, αναφέρομαι στο επεισόδιο της Κάσου, όταν δηλαδή ένα ερευνητικό σκάφος ναυλωμένο από την Ελλάδα προσπάθησε να κάνει έρευνες για το πού θα ποντιστεί το καλώδιο, μόλις βγήκε έξω από τα 6 μίλια της Κάσου, το ίδιο συνέβη και όταν προσπάθησε από την Κρήτη, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εμπόδισε αυτό το σκάφος και το υποχρέωσε να γυρίσει πίσω. Και βλέπουμε ότι για να προχωρήσει το έργο, τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πώλησε την πλειοψηφία των μετοχών αυτού του καλωδίου σε μια γαλλική εταιρεία, η οποία θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία και με αυτόν τον τρόπο θα αναγνωρίσει τουρκική αρμοδιότητα, τουρκική δικαιοδοσία έξω από τα ελληνικά 6 μίλια, τα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά σε περιοχή, θαλάσσια περιοχή, η οποία είναι όχι δυνητική αλλά υπαρκτή και συμφωνημένη ελληνική ΑΟΣ. Αναφέρομαι στη συμφωνία οριοθέτησης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Ο τρόπος λοιπόν που επέλεξε για να παρακάμψει το πρόβλημα είναι να βάλει τους Γάλλους μπροστά, να ζητήσουν αυτή άδεια από την Τουρκία. Το Διεθνές Δίκαιο δεν λέει ότι μπορεί να εμποδίσει η Τουρκία. Λέει ότι χρειάζεται να δοθεί η άδεια και η άδεια δίνεται αυτομάτως. Όμως με αυτό το αίτημα, με αυτή την αίτηση να εγκριθεί, ουσιαστικά η Ελλάδα εμέσως πλην σαφώς μέσω των Γάλλων αναγνωρίζει τουρκική δικαιοδοσία σε ελληνική ΑΟΣ. Βασικά η όλη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία είναι απλή. Μακριά από μένα μία κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όχι στη βάρδιά μου. Το τι θα κάνουν μετά από μένα δεν με απασχολεί. Ή τέλος πάντων και αν τον απασχολεί δεν θα έχει την ευθύνη. Αυτή είναι η λογική του. Και για να το καταφέρει αυτό έκανε όλες εκείνες τις υποχωρήσεις εμπράκτως. Δεν λέω ότι πούλησε κανένα νησί, δεν είμαστε εκεί. Λέω ότι όπως την περίπτωση αυτή που ανέφερα παραχώρησε εμέσως πλην σαφώς ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια δεν θα είναι ο Μητσοτάκης ο οποίος θα παίξει με μία κρίση στα ελληνοτουρκικά για να παραστήσει τον τουρκοφάγο και έτσι να κερδίσει εκλογές, έτσι να συσπυρώσει το εκλογικό σώμα πίσω του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Πάντα μιλάω με βάση την προσωπική μου εκτίμηση και με βάση όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Τι κάνει όμως ο Μητσοτάκης? Παίζει το χαρτί των ελληνοτουρκικών και το βλέπουμε στις δηλώσεις μέχρι και ο κύριος Γεραπετρίτης. Εμφανίζεται ας πούμε με περικεφαλαία κολοκοτρώνη. Ποιος? Αυτός που έλεγε αυτά που έλεγε, ότι ας με χαρακτηρίσουν όπως με χαρακτηρίζουν, να μην πω τη λέξη, προκειμένου να έρθω σε μια συμφωνία με την Άγκυρα. Λέω λοιπόν ότι αυτό που κάνει, έχοντας συμφωνήσει με τον Ερντογάν, αυτό ήταν μεταξύ των άλλων και το αντικείμενο της συζήτησης με τον αρχηγό της ΜΙΤ, της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας και πολύ στενό συνεργάτη του Ερντογάν, τον Ιμπραχήμ Καλίν, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα, και αντί να δει τον ομόλογό του, τον Έλληνα ομόλογό του, τον επικεφαλής της ΕΥΠ, είδε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ακριβώς για να συμφωνηθεί ότι τα πράγματα θα είναι οριοθετημένα. Πουλάει λοιπόν πατριωτισμό, σκληρό πατριωτισμό εκ του ασφαλούς, με σκοπό και να σπεκουλάρει στα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων, αλλά και να τους πει ότι τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει και μαζεύονται σύννεφα στα ελληνοτουρκικά, ο μόνος που μπορεί να συγκρατήσει την Τουρκία και να εμποδίσει τη διολύστηση σε πόλεμο είμαι εγώ, όπως το έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην εξουσία. Είναι το τελευταίο χαρτί. Και μην ξεχνάμε και τη δήλωση Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης παρακαλώ, ο οποίος είπε ότι εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη ή έστω κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν υπάρχει σταθερότητα, τότε οι Τούρκοι θα κάνουν ντου. Μιλάμε λοιπόν για τη χυδαία εκδοχή της ίδιας πολιτικής. Ο μόνος που μπορεί να κρατήσει τους Τούρκους μακριά είμαι εγώ, μας λέει εμέσως πλην σαφώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ανεύθυνο παιχνίδι εσωκομματικής στόχευσης, το οποίο ουσιαστικά υπονομεύει και την εθνική θέση απέναντι στην Άγκυρα, αλλά ουσιαστικά αποτελεί και μια προσβολή στον πολιτικό πολιτισμό μιας δημοκρατικής χώρας. Έχει σημασία να πούμε στο σημείο αυτό ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει και ο Ερντογάν. Του χρόνου, το 27, όπως και στην Ελλάδα, το πιθανότερο είναι ότι και στην Τουρκία θα γίνουν εκλογές για να πάρει μια νέα θητεία, προεδρική θητεία ο Ερντογάν. Άρα το να ανέβει η θερμοκρασία, να γίνουν οι δηλώσεις που θα υπογραμμίσουν το πόσο υπερήφανος Τούρκος είναι ο Ερντογάν και πόσο μπορεί να απειλεί την Ελλάδα, είναι κάτι που τον συμφέρει και αυτόν. Το να εμπλακεί η Τουρκία σε μία ένοπλη σύγκρουση με την Ελλάδα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τίποτα, αλλά αυτή τη στιγμή εκτιμώ πως δεν πρόκειται να το κάνει. Ο λόγος είναι απλός. Όποιος έχει μελετήσει την τουρκική στάση, την τουρκική πολιτική, θα δει ότι δεν ανοίγει ποτέ η Τουρκία ένα δεύτερο μέτωπο όταν έχει ένα πρώτο ανοιχτό. Και αυτή την περίοδο, για όσο διάστημα κρατήσει, η Τουρκία έχει ένα μεγάλο ανοιχτό μέτωπο με το Ισραήλ και δεν διακινδυνεύει να βρεθεί στη δυσχερή θέση μεταξύ δύο αντιπάλων. Γι' αυτό θα κρατήσει τα πράγματα υπό έλεγχο, κερδίζοντας και κάτι, ήδη κερδίζει, είναι αυτό που είπαμε για το θέμα της δικαιοδοσίας με το καλώδιο, όπως κέρδισε επίσης με τα θαλάσσια πάρκα, στα οποία η Ελλάδα απάντησε απλώς με διαμαρτυρίες. Αυτά για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Η υπεύθυνη ηγεσία δεν έχει όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εν τω μεταξύ, την ώρα, φίλες και φίλοι, που γίνονται όλα αυτά, για να καταλάβετε πώς παίζεται το παιχνίδι, έρχεται νέα τουρκική πρόκληση, καθώς η Άγκυρα δεσμεύει μεγάλες περιοχές στο Αιγαίο για ασκήσεις έως τις 27 Οκτωβρίου. Η ελληνική αντινόταμ και το μήνυμα στην Αθήνα.

Και ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά, έρχεται νέα σφαλιάρα από το Βρετανικό Μουσείο. Βλέπετε οι πολυετείς παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί πλέον σε αδιέξοδο, καθώς η βασική διαφωνία των δύο πλευρών παραμένει άλυτη και δεν είναι άλλη από το ζήτημα της κυριότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph τώρα, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά παγώσει, καθώς η ελληνική πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να οδηγεί στην πλήρη, οριστική και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, χωρίς όρους που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως αναγνώριση της Βρετανικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη πλευρά, το Βρετανικό Μουσείο εμφανίζεται να αναζητά μια φόρμουλα που θα επιτρέπει την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη θέση του ότι αποτελούν μέρος της συλλογής του. Η διαφορά αυτή αποτελεί και τον πυρήνα της διαμάχης

Εδώ όμως, προσέξτε, η Τουρκία φαίνεται να τηρεί μια άλλη στάση, δημιουργώντας ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στη διεθνή συζήτηση, αφού η Άγκυρα, μέσω της θέσης που εξέφρασε στο πλαίσιο της UNESCO, έχει αμφισβητήσει ξεκάθαρα τη βρετανική επιχειρηματολογία για το φυρμάνι του Έλγιν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εντοπίσει σχετικό έγγραφο στα Οθωμανικά αρχεία που να αποδεικνύει την παραχώρηση άδειας για την αφαίρεση των γλυπτών. Με άλλα λόγια, οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι υποστηρίζουν ξεκάθαρα τις ελληνικές θέσεις και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε τον Έλγιν κλεφταρά. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το βασικό επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου συνδέεται ακριβώς με το Οθωμανικό καθεστώς της εποχής. Η Αθήνα από την πλευρά της έχει αξιοποιήσει αυτή τη θέση στις διεθνείς της παρεμβάσεις, επισημένοντας ότι ακόμα και η χώρα που διαδέχθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου. Και εκεί λοιπόν που υπήρχε μια γενικότερη αισιοδοξία από τις επαφές των τελευταίων ετών, που είχαν δημιουργήσει, αν θέλετε, μια εικόνα ότι η Αθήνα και Λονδίνο βρίσκονταν πιο κοντά από ποτέ σε μια συμβιβαστική λύση. Στο τραπέζι είχαν πέσει διάφορες ιδέες, μεταξύ των οποίων μια υβριδική συμφωνία που θα συνδύαζε προσωρινές εκθέσεις, ανταλλαγές αρχαιοτήτων και ειδικές ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο μουσείων. Η βασική διαφωνία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποδεικνύεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Για την Αθήνα το ζήτημα δεν είναι απλώς η επιστροφή ορισμένων αρχαιοτήτων, αλλά η αποκατάσταση της ενότητας ενός παγκόσμιας σημασίας μνημείου. Για το Βρετανικό Μουσείο αντίθετα, το θέμα συνδέεται με τη διαχείριση μιας από τις σημαντικότερες συλλογές του και με το προηγούμενο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για άλλες διεθνείς διεκδικήσεις. Ναι, τα λέμε και αυτά. Οι Βρετανοί ρήμαξαν και ρήμαξαν και σου λέει τώρα ότι αν δημιουργήσουμε προηγούμενο, θα πλακώσουν οι πάντες. Με εκείνα και μετά, αλλά η υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά και διπλωματικά ζητήματα διεθνώς, με την επόμενη κίνηση να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι τόσο της Αθήνας όσο και του Λονδίνου. Θα μου πείτε τι σημασία μπορεί να έχουν αυτά. Κι όμως, φίλες και φίλοι, κάθε τι έχει την δική του ξεχωριστή σημασία.

Ειδικότερα σε μια εποχή όπου τα κεκτημένα κυριολεκτικά αφισβητούνται το ένα μετά το άλλο.

Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, και ενώ ο Κυριάκος αναμένεται να δώσει σήμερα την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και γενικότερα όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι ασχολούνται με άλλα αντί άλλων. Εδώ πίσω στην Ελλάδα

Τα προβλήματα παραμένουν ανεπίλητα. Με σημαντικότερο αυτό της ακρίβειας. Το επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας που κρατά για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο ενεργό έναν από τους μηχανισμούς παρακολούθησης της αγοράς των σούπερ μάρκετ, καθώς διάταξη που μπήκε στο νέο νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις παρατείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2027 την υποχρέωση ανακοίνωσης των ανατιμήσεων και των ενδεικτικών τιμών στα φρούτα και τα λαχανικά. Πρόκειται για δύο μέτρα κατά της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ που κανονικά θα έλυγαν τώρα, σε 6 μέρες, στις 30 Σεπτεμβρίου, και τα οποία διατηρούν πλέον για ακόμα 12 μήνες ανοιχτό ένα παράθυρο πληροφόρησης του κράτους για το τι πραγματικά συμβαίνει στις τιμές στο ράφι. Βέβαια θα μου πείτε, όλο αυτό πρόκειται να αλλάξει κάτι?

Ζούμε κυριολεκτικά τις πιο απίθανες εποχές που έχει ζήσει η ανθρωπότητα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το δούλεμα ωστόσο πάει σύννεφο. Μονάχα η φέτα μέσα στο Σεπτέμβριο έχει ανέβει κατά περίπου 10%. Μόνον η φέτα. Και κακά τα ψέματα για το ελληνικό τραπέζι δεν αποτελεί είδος πολυτελείας. Αλλά βασικό προϊόν.

Θα μου πεις ρε φίλε, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς φέτα. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό? Σε μια περιοχή η οποία παράγει φέτα και μάλιστα πολλές φορές εξάγει αυτή τη φέτα, και σε άλλες περιπτώσεις δίχως καν να τη διοχετεύει στην ελληνική αγορά, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους πως είναι δυνατόν αυτό το προϊόν να το βρίσκει κανείς φθηνότερο σε ράφια ξένων αγορών και πιο ακριβό στα ράφια των ελληνικών αγορών και δει στο Βόλο όπου παράγεται. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους. Και αυτό είναι ξεκάθαρη πολιτική αντίληψη. Και αν αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το καταλάβουν οι ντόπιοι βουλευτές και με τη σειρά τους δεν μπορούν να το μεταλαμπαδεύσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί πάρα πολύ απλά δεν ασχολούνται οι ντόπιοι βουλευτές με το πόσο κοστίζει η φέτα η οποία παράγεται στο Βόλο, παναθεμάμαι. Ή το γάλα ή τα φρούτα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα σοβαρότερο και ότι βρισκόμαστε εν όψη μιας σοβαρότατης διατροφικής κρίσης.

μιας κρίσης που μας βρίσκει μη θωρακισμένους. Βρίσκει τους κτηνοτρόφους γονατισμένους. Βρίσκει τους αλλοιείς γονατισμένους. Βρίσκει την αγροτιά γονατισμένη. Ολόκληρο δηλαδή τον πρωτογενή τομέα που σε άλλες δύσκολες, κρίσιμες εποχές ήταν αυτός ο οποίος έπαιζε τον καθοριστικό ρόλο. Αλλά έτσι όπως το έχουν μετατρέψει το παιχνίδι, ο πρωτογενής τομέας και να θέλει δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να βάλει πλάτη. Και αυτή είναι η σύγχρονη τραγωδία μας. Brothers of true metal, proud and standing tall. Εκτός για το γυρίσουμε πάλι στους χωρίς μεσάζοντες. Αλλά εκεί θα ξαναπέσουν πάνω οι νταβατζίδες της διατροφικής αλυσίδας για να καταποντήσουν κυριολεκτικά τις επιχειρήσεις. Και μην με ρωτήσετε ποιοι είναι οι νταβατζίδες της διατροφικής αλυσίδας, γιατί τους βλέπετε παντού τριγύρω σας.

Και αν συνομιλήσετε με τον παραγωγό, με αυτόν τον παραγωγό που δεν τολμά να συνομιλήσει κανένας από τους ντόπιους βουλευτές, γιατί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει κατ' ουσίαν και τον αποφεύγει, και θα το θυμηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές απλά για να του υφαρπάξει την ψήφο και πάλι, τάζοντάς του λαγούς με πετραχίλια, θα αντιληφθείτε στο ακέραιο, φίλες και φίλοι, και ποιοι είναι οι ταβατζίδες της διατροφικής αλυσίδας και για ποιο λόγο δεν βγαίνει η μάνα μου.

Πάντως σήμερα Πέμπτη αναμένεται ο καιρός να είναι έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει μικρή άνοδο. Ενώ από αύριο Παρασκευή αναμένεται και πάλι η αλλαγή του καιρού.

Πάντως η κατάσταση εκεί έξω, κάτω, στην κοινωνία, κάθε μέρα που περνά γίνεται ολοένα και δυσμενέστερη. Η τρέλα έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει χτυπήσει ταβάνι, έχει βαρέσει limit up. Ο άλλος χθες πήρε όμηρο την ίδια του τη γυναίκα, ξεσήκωσε ολόκληρο συναγερμό στην οίκαια.

με τεράστια αστυνομική κινητοποίηση. Με ένα 49χρονο να έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα του, χωρίς να την αφήνει να βγει έξω, ενώ υποστήριζε ότι ήταν οπλισμένος. Η περιοχή αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και η κυκλοφορία στους γυροδρόμους διακόπηκε προσωρινά. Στο σημείο μετέβησαν διαπραγματευτείς της ελληνικής αστυνομίας. Τελικά υπήρξε αίσιο τέλος, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό αποτελεί ακόμα ένα περιστατικό για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Ο άλλος 22 χρονών πρωταθλητής kickboxing έκανε επίθεση σε γυναίκες στο Μαρούσι. Οδηγήθηκε τελικά στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πρωινό ραπόρτο λοιπόν λαμβάνει τέλος. Κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω. Αύριο δεν θα κάνουμε ραδιοφωνική συντροφιά το πρωί. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα στις 7. Εύχομαι σε όλες, σε όλους να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελάτε πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. Αν νιώθετε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα, κάτι που σας καταπιέζει, κάτι το οποίο σας κάνει να μην αισθάνεστε όμορφα, κάτι το οποίο σας δημιουργεί κόμπο στο στομάχι, μοιραστείτε το, δεν είναι κακό. Ζητήστε βοήθεια. Υπάρχουν πλέον τόσοι τρόποι για να ζητήσει κανείς βοήθεια, ακόμα και ανώνυμα. Υπάρχουν ανώνυμες γραμμές που μπορείς να απευθυνθείς σε ειδικό και να μην ανοίξει ρουθούνι. Να μην εκτεθείς, να μην προσβληθείς. Μην αμελείτε τους εαυτούς σας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, την ψυχολογία σας. Και να ξέρετε ότι όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης και Όλα στη Φόρα. Από εμένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, για ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: καλημέρα. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9.
1: Εκστανώ, έκσταση, εκστανώ.
0: Από την καρδιά της Ελλάδας, από την καρδιά της Ευρώπης. Γιατί όχι? Στη Μεσόγειο βρισκόμαστε, από την καρδιά του κόσμου. Εδώ Βόλο. Εδώ Πήλιο. Εδώ Σποράδες. Εδώ Μαγνησία. Πρόσεχε το τιμονίσι. Σου ξεφύγει πάλι. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Το νου σου στο τιμόνι. Από την κορυφή του Πηλίου, το Πλιασίδι. 96,1 Μαρκώνη. Όλα στη φόρα. Καλημέρα στο παρατηρητήριο του Αγίου Βλασίου. Καλημέρα Βλάση. Αέρα. Στα Ερζιανά για την υπόλοιπη Μαγνησία, Θεσσαλία και από εκεί και πέρα διαδικτυακά.
1: Στασί. Εκστανώ.
0: Σε οποιαδήποτε ραδιοφωνική πλατφόρμα και αν πάτε.
1: Νο.
0: Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί.
1: Μελακόμογιο.
0: Απομακρυνόμενοι από τη Μαγνησία, προτιμήστε να συντονίζεστε στο βολιοτάκι.gr. Πάνω πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου για καλύτερη ποιότητα ήχου στο βολιοτάκι. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνουμε στους δορυφόρους. Είμαστε ούτως ή άλλως στους δορυφόρους παντού και από το Βόλο. Μπορείτε να πιάτε μέσω δορυφόρου. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο. Και βέβαια είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους. Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού, Μάρισάτ, Ινμαρσάτ.

0: Πάρτε καφεδάκια, παιδιά.
1: Εξτανό.
0: Πάρτε καφεδάκια, συντονιστείτε. Σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Θέκλας. Για σου Θέκλα.
1: Εξτανό. Εξτασή.
0: Σήμερα γιορτάζει και η Μυρσίνη. Η Μυρτό. Η Μυρτιδιώτισσα. Η Μυρτιά. Ο Προύτζινος. Η Πέρσα γιορτάζει σήμερα, είναι της Αγίας Πέρσης. Πάμε λοιπόν να πιούμε την πρώτη ρουδισιά καφεδάκι.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Εάν βγείτε αυτή την ώρα έξω, βάλτε κάτι πάνω σας, παιδιά, γιατί θα το δαγκώσετε. Hey, 15 βαθμούς στο Βόλιο. Μη σας παρασύρει η γιακάδα. 15 βαθμοί. Μιλάμε ότι έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία. Θέλει οπωσδήποτε το πρωί μπουφανάκι. Αν όχι μπουφάνι, μια ζακέτα οπωσδήποτε. Κάντε τα κουμάντα σας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει κρυώσει, υπάρχουν ιώσεις. Γίνεται εκεί πέρα έξω της κακομοίρας. Το νου σας. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

ναι, αγαπητοί φίλοι, ζούμε στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδας. Ποιας Ελλάδας? Των Βαλκανίων. Ποιων Βαλκανίων? Της Ευρώπης. Ποιας Ευρώπης? Γιατί η Νέα Υόρκη είναι πιο όμορφη από εμάς? Τρελαθούμε τώρα. Μπορείς στη Νέα Υόρκη ή ξέρω εγώ μπορείς? Γιώργο, καλημέρα στην Κοπεγχάγη, χωρίς παρεξήγηση. Στην Κοπεγχάγη βρέχει αυτή την ώρα, στη Δανία. Γιώργο, χωρίς παρεξήγηση, σε ποια πόλη του κόσμου μπορείς να κατέβεις σε ευθεία κάτω, να βγεις στην παραλία και να περπατήσεις από το Τελωνείο, να μπεις μέσα στο Γημεναρχείο, να πας στον Παπαστράτο, να μπεις στο Κορδόνι, να βγεις από το Κορδόνι, να πας στον Άγιο Κωνσταντίνο, να κατέβεις στο Νέο Εανάβ, να περάσεις κάτω από το Ξενία, να περάσεις δίπλα από τον Ίσαλο και από το Ενιδρίο, να διασχίσεις όλο το πάρκο του Ανάβρου, να φτάσεις στον Άναβρο, να πας στις πλάκες της Γορίτσας, όλες και μέχρι την Αγέτ και να επιστρέψεις. Σε αυτό το φοβερότερο παγκοσμίως θαλάσσιο παραγιακό μέτωπο. Πού, πείτε μου. Άρα λοιπόν, είμαστε η ομορφότερη πόλη του κόσμου. Και μου πείτε όχι. Έχω πάει. Μόνο λίγο καλύτεροι άνθρωποι αν ήμασταν.

0: Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας τη Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174 για καφεδάκι από το καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη, για σαντουιτσάρες, με ζαδάκα το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Από το καφενείο του καλογύρου, λέω. Τι λέω. Του Μανώλη, του Μανώλη. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλογύρω, Σπύρος Καλογύρω.
1: Τι είπες τώρα.
0: Τι φυσιογνωμία και εκείνος ο τύπος. Είναι πολλά τα λεπτά.
1: Ναι, η χαρακτηριστικότερη ατάκα του, έτσι.
0: Και η σύζυγός του. Καταπληκτική. Για πες, τι προτείνεις.
1: Σήμερα έχω σαρδελίτσα και οργοψητή.
0: Ρε το Φρέντι. Ρε το Φρέντι! Φρέντι μ' ακούς! Φρέντι! Ρε Φρέντι!
2: Στο λουλί, το λουλάκι μας!
0: Το Φρέντι, για πες! Από μηχανιώνα, σαρδελίτσα, μηχανιώνα!
1: Μηχανιώνα, Φρέντι, ναι!
0: Αυτά είναι, αυτά είναι!
1: Αυτά είναι!
0: Ψητή, έτσι, ψητή είπες!
1: Ναι.
0: Σαρδέλα, πες, τη σαρδέλα στο τηγάνι μας χορεύουνε!
1: Όχι, τι είναι αυτά που λες.
0: Τι άλλα Δημητράκη, τι άλλα, πες κανένα καλό, πες κανένα καλό.
1: Μπα, όχι, δεν είμαι ντεφορμέ Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ντεφορμέ.
0: Ερσή Δημητράκη, τι τουρσί είναι αυτό που κάνει με η μάνα σου, ρε. Πω, πω.
1: Καλό, ε.
0: Μου στείλει και εμένα, ρε. Πα. Πού σε, το πατάει το ξύδι, ρε, το πατάει το ξύδι. Πάει με τους γίγαντες, ρε παιδί μου. Πάει και με τη φασουλάδα, πάει με όλα πάει, ρε. Πα. Λοιπόν, άντε να είμαστε καλά, Δημητράκη.
1: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Δημητράκη είναι ένας τύπος που κάνει το μάγκα με ένα λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Να του πούμε ότι θα έχει 10 σαν και αυτόν οι άλλοι. Να το πούμε.
1: Να το πούμε για να τα ακούσουμε.
0: 10 σαν και σένα, ρε. 10 σαν και σένα, καλημέρα.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 15 λεπτά. Γυναικοκτονίες, τι άλλαξε στις χώρες που τις αναγνώρισαν ποινικά και γιατί πρέπει να το πράξει και η Ελλάδα. Περίπου 30 χώρες έχουν αναγνωρίσει την γυναικοκτονία ολικά ή εν μέρη ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα. Πρώτες ήταν οι χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Αργά και δειλά ακολούθησαν κάποια ευρωπαϊκά κράτη, με τη χώρα μας να παραμένει εγκληματικά σε άρνηση να κατανοήσει την δυστυχή ανάγκη. Γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα, θρήνος το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη. Υπόθεση Μαζονάκη, η οικογένεια ζητά να καταθέσει νέα μάρτυρα σε υποψίες για τις ουσίες που χορηγήθηκαν. 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Ενέργεια, καμία επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα σενάρια για καύσιμα και αέριο. Το Super El Niño απειλεί με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους τον παγκόσμιο νότο. Η κρίση φτάνει στο πιάτο. Πια 5 τρόφιμα απειλούνται από ανατιμήσεις φέτος το χειμώνα. Ο αποκλεισμός της Μαύρης Θάλασσας απειλεί την παγκόσμια αγορά τροφίμων. Αραγδαία πτώση στις κλινικές μελέτες. Αναποτελεσματικό το επενδυτικό κλάουμπακ. Με υπόσχεση για ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ομογένεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνει τρίτη θητεία. Συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ για τους μισούς συνταξιούχους. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Παπαοικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: 9 και 19 λεπτά. Αέρα, οξυγόνο. Θέλω ανάσα, ρε, ανάσα. Οξυγόνο, ανάσα.
5: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: καλημέρα στη Σιάθο, καλημέρα από στο Ιζημαρικόπουλε. Οξυγόνο Απόστολε, οξυγόνο.
1: Με στο λάθος μονοπάτι, με στη λάθος εποχή.

0: Τσις! Παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία σήμερα 5η 24 του Σεπτέμβρη, θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε ζητήματα της καθημερινότητας, στην κοινωνική πρόνοια, τον τουρισμό, τις καιρικές προειδοποιήσεις. Αμέ. Να σας πω ότι έντονη συζήτηση έχει προκληθεί στο Βόλο, καθώς καταγράφονται περιστατικά όπου γονείς προκαλούν αναστάτωση στις σχολικές μονάδες, με την εκπαιδευτική κοινότητα να επισημαίνει ότι υπερβαίνουν κάποια όρια. Εντάξει, οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά, αλλά δεν θα μπορούν και μέσα στις τάξεις. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 12 άνθρωποι φιλοξενούνται στο ξενώνα Αστέγων Βόλου. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένα άτομα, αναδεικνύοντας τις νέες προκλήσεις κοινωνικής πρόνοιας στην περιοχή. Να σας πω επίσης ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν προβληματισμό, καθώς η κίνηση στα ξενοδοχεία της Μαγνησίας κατέγραψε μείωση της τάξης του 20-30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα παρατηρείται αισθητή πτώση και στην καταναλωτική κίνηση. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή για νέα επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο, με έντονες βροχοπτώσεις να αναμένονται στο Βόλο και το Πήλιο. Έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο Βόλο, με ηλιοφάνεια και 62% υγρασία. Έχουμε 20 βαθμούς στη Σιάθο, ηλιοφάνεια. 19 στη Σκόπελο, 20 στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. 9 και 27 λεπτά και το Superstar 2.

Βλέπω τα πλοία του Ταρζάν να έχουν αποπλέψει από το Αχίλιο γεμάτα κόσμο, το Ελισάβετ Δήμητρα, το καπετάν Κώστας, για να κατευθύνονται για τη Σιάθο. Άρε Θοδωράκη, φέρνει κόσμο Ταρζάν. Καλημέρα και στο Superstar 1 που απέπλεψε πριν από λίγα λεπτά από τη Ραφίνα για άνδρο Τίνο Μύκονο. Παραλάσει την Κάριστο, βγαίνει στο Καβοντόρο, καθοδόν προς την άνδρο. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα μας υποστηρίζει η C-Jet. Η C-Jet του Σπύρου, του Super Mario. Ή μάλλον να το λέμε καλύτερα, του αρέσει, η C-Jet του Προέδρου Μάριου.

0: κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
0: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
0: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

Παιδιά, ψάχνω εδώ και καιρό, πολλές εβδομάδες τώρα, να βρω τον, τον πρώην αρχιδήμαρχο, τον Μιχάλη τον Καπουρνιώτη. Όπου πάω και ρωτώ για τον Καπουρνιώτη, μου λένε πριν από λίγο εδώ ήταν. Αλλά απουσιάζει κιόλας. Μαθαίνω ότι ο Μιχάλης ο Καπουρνιώτης, στον Μιχάλη αρέσουν, λέει, τα κουραζιερόπλια. Ήμαρτον. Ζήση, καλημέρα. Να πω ότι αρέσουν στο Ζήση τον Καπουρνιώτη τα κουραζιερόπλια. Εντάξει, σαν Μαρκόνι θα του άρεζαν. Αλλά στο Μιχάλη τώρα όψιμα αρέσουν τα κουραζιερόπλια. Δηλαδή ο άνθρωπος έφυγε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Προφανώς θα κουράστηκε εκεί πέρα κάτω στο Σπίρερ να μετράει λακκούδες, να μετράει σπασμένα πεζοδρόμια, να μετράει πτώσεις οφάδων. Γιώργο Μπράτο, καλημέρα. Γιώργο Σκλιά. Μαθαίνω το Μιχαλάκης, λέει, του αρέσουν του Μιχαλάκη τα κουραζιερόπλια. Εντάξει, βαρέθηκε τις λακκούδες, τα πεζοδρόμια και τις οφάδες, αλλά πόσο πια να αντέξει ένα ελεύθερο πνεύμα σαν του Μιχάλη, ένα ελεύθερο πνεύμα, ταξιδιωτικό πνεύμα σαν του Μιχάλη του Καπουρνιώτη, ανάμεσα, πόσο να αντέξει, ανάμεσα στην άσφαλτο, στον μπετόν και τις ασφαλτοστρώσεις. Ρώτησα τον Ιούλιο, μου λέει, είναι στον Πευκή. Ρώτησα τον Αύγουστο, μου λέει, είναι εδώ στο Λιτόχωρο, κάνει διακοπές. Ρώτησα τον 15 Αύγουστο, μου λέει, είναι κουραζιέρα. Κουραζιέρα, ε. Από τον τσακώνεσαι, Μιχάλη, για το που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα στη Δημητριάδο, στην Ιάσονος, γενικά στο Βόλο. Σου λέει ο Μιχάλης, ας μάθω πώς πάνε τα 15 όροφα πλωτά παλάτια κουραζιερόπια με 3.000 τουρίστες. Αν μάθω πώς πάνε τα μεγάλα κουραζιερόπια, το κυκλοφοριακό της Ιάσονος το έχω για πρωινό, δηλαδή. Ε, Γιώργο Σκλιά. Και ανεβαίνει και σε αεροπλάνα. Πάει, λέει, εκδρομές και με αεροπλάνο ο Μιχάλης. Κοιτάξτε, Γιώργο Σκλιά, σαν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών που ήταν, έβλεπε τα έργα να πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας. Του έλειψε του Μιχάλη του Καπουρνιώτη η ταχύτητα των Boeing, φαίνεται. Πού πήγες, Μιχάλη? Μασαλία, Μονακό. Βέβαια, αν δεν ζήσεις για λίγες μέρες ανάμεσα σε γιότς, ανάμεσα σε καζίνο, ανάμεσα σε Φόρμουλα 1, πώς θα μετατρέψεις τις αλικές, πώς θα μετατρέψεις τον άναυρο σε κάνες της Μαγνησίας? Πάντως, όποιος ψάχνει για τον επόμενο αντιδήμαρχο τουρισμού, όποιος ψάχνει, λέω, για τον επόμενο αντιδήμαρχο τουρισμού, ο Μιχάλης ο Καπουρνιώτης είναι εδώ. Είναι πανέτοιμος. Μάλιστα, προσωπικά του έχω και έτοιμο το σλόγγαν για την επόμενη καμπάνια. Βόλος, Βόλος, εκεί που η καθημερινότητα γίνεται all inclusive εκδρομή. Άρα, Μιχάλη, κάνω σχέδια εδώ πέρα για την πάρτι σου, Μιχάλη. Λέτε αυτός να είναι ο επόμενος αντιδήμαρχος τουρισμού? Τι λέμε, ρε, πάλι σήμερα.

Παιδιά μου στείλε, μήνυμα ο Καπουργιώτης, ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλημέρα, είμαστε δυνατοί, μου λείψατε, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλημέρα, είμαστε δυνατοί, μου λείψατε, στη Βολάρα είμαι, στη Βολάρα. Ας το Βόλο είναι. Απάντησε για το που είναι, δεν απάντησε για την Αντιδημαρχία Τουρισμού. Άρα μάλλον θετικά το βλέπει. Έρε φωτιές που ανάβουνε.

Παιδιά, άκουγα αργά χθες το βράδυ τον Αρναούτογλου, τον Σάκη τον Αρναού, το μετεωρολόγο, να λέει ότι έρχεται καινούργια επιδείνωση. Καινούργια μεταβολή. Βέβαια έχει αυτό το πρωινό κρύο, 15 βαθμούς είχαμε. Μπορεί να έχει λιακάδα, αλλά από αύριο λέει αλλάζουν τα πράγματα. Ο καιρός θα παρουσιάσει καινούργια μεταβολή από αύριο Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρειο δυτικά.

οι βροχές πιθανότατα να εκδηλωθούν στην Εύβοια, τις σποράδες. Και όσον αφορά την τάση του καιρού για το επόμενο διάστημα, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι Οκτώβριος ενδέχεται να ξεκινήσει με περιορισμένα φαινόμενα. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, να μείνουμε στους 15 το πρωί και 16 βαθμούς. Δεν μπορεί, θα επανέλθει. Θα επανέλθει ο Ιδράργυρος. Αυτή την εποχή πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες εκεί γύρω στα 27-28 βαθμούς. Πιο κάτω ή πιο πάνω είναι αφύσικο. Εκεί η θερμοκρασία μας είναι αυτή την περίοδο 27-28 βαθμούς. Πιστεύω, παρακολουθώντας δηλαδή και τα Βρετανικά και τα Αμερικανικά, αλλά και τους δικούς μας εδώ μετεωρολόγους, όλα τα προγνωστικά, ότι θα επανέλθουμε. Γιατί αν πιάσουν από τώρα τα κρύα, λιμονό μας. Αν πιάσουν από τώρα τα κρύα, πήγαμε χαμένοι.

Μιχάλη Καπουρνιώτη, συμφωνείς? Έτσι. Γιώργος Κλιά, συμφωνείς? Και Παυξάνης, το ξέρω.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

ρωτάει ο φίλος ο ακροατής, προφανώς πέρασε από το από βενζινάδικο για να βάλει βενζίνη και τα έχει πάρει στο κρανίο. Και απευθυσμένος μου στέλνει μήνυμα, λέει, γιατί δεν κόβουν τον αναθεματισμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αγαπητέ φίλε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για αυτό τον φόρο. Αγαπητέ μου, να σου πω, όταν κάποιος έχει μάθει να κλέβει, πάει το κόψει εύκολα. Αυτό που συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι καθαρή κλοπή. Από τα 2 ευρώ, από τα 2 ευρώ, το 1,60 το κλέβει το Υπουργείο Οικονομικών. Από τα 2 ευρώ. Τα 40 λεπτά είναι η αξία του καυσίμου και όλοι οι ενδιάμεσοι. Με κάτι ψίχουλα ο βενζινοπόλης. Από τα 2 ευρώ το 1,60 είναι του κράτους. Όταν λοιπόν το κράτος έχει μάθει να κλέβει τόσα χρόνια σύστολα, πώς να τον πάει να φέρω Μητσοτάκη? Έχεις ακούσει εσύ κανέναν Τσίπρα? Έχεις ακούσει κανένα Καραμαλή, κανένα Σαμαρά? Έχεις ακούσει κανένα Μπασόκο, κανένα Αριστερό να μιλάει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Όποιος και να έρθει στην εξουσία, το κλέψιμο είναι κλέψιμο. Επομένως, όσο και η αγορά να βάζει στην κυβέρνηση ένα ερώτημα που δεν απαντιέται ούτε με επίδομα στην Αγγλία, δεν πάνε να ρωτάνε γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες ρωτάνε γιατί, λέει, δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα μέσα στο εύρος που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ρίχνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ψέμα αυτό. Θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο που κόβει την τιμή στη ρίζα πριν το κόστος περάσει από το πρατήριο στο φορτηγό, από το φορτηγό στο ράφι και από το ράφι στο λογαριασμό του χειμώνα. Και βέβαια μας παίζουν πινκ πονγκ. Προσέξτε, πινκ πονγκ, λες και είναι συνεννοημένοι από βραδίτσι θα μας πουν το πρωί. Ο Μητσοτάκης έλεγε προχθές ότι έβαλε σαν στόχο, φιλέ, το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,75. 1,75 είπε ο Μητσοτάκης. Το απόγευμα ο Τσίπρας είπε για 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,75 ο Μητσοτάκης, 1,40 είπε ο Τσίπρας. Προχθές ο Κυρανάκης ευχηδίασε. Τι είπε ο Κυρανάκης? Είπε ότι η δεύτερη πρόταση, δηλαδή του Τσίπρα, είναι εφικτή. Δηλαδή με μία φράση ο Κυρανάκης είπε ότι το δεν γίνεται του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, δεν ήταν τεχνικό συμπέρασμα, ήταν πολιτική επιλογή. Δηλαδή έχουν πάρει τον μπαλάκι Μητσοτάκης, Τσίπρας, Κυρανάκης. Ψηλό γαζί σου λέω.

0: θα μπορούσαν να βρουν χίλιους τρόπους για να ελαφρύνουν τον καταναλωτή, είτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε με την επιδότηση στην αντλία όμως, είτε με την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Θα μπορούσαν με έναν από αυτούς τους τρόπους να ανακουφίσουν τους πολίτες. Δεν το κάνουν. Γιατί μας έχουν γραμμένους. Δεν μας υπολογίζουν. Είμαστε η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Θα έρθουν λοιπόν σε λίγους μήνες να διεκδικήσουν την ψήφο σας. Πηδήξτε τους! Αλλά δεν το κάνετε. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς, όχι αυτοί. Πηδήξτε τους, μπορείτε!
1: Κάθε δειλινό,
0: πες τα ρε Χριστάρα,
1: που σε περιμένω, χάνομαι ρηγό
0: και αργοπεθαίνω.

0: Αχιλέα Τσιμπερίδη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

0: Κύριε Μαμάκη, καλημέρα, ανεβείτε. Κυρία Μαμάκη, ανεβείτε. Κύριε Μαμάκη, χθες βράδυ έμαθα λεπτομέρειες. Για δεκαετία του 70, Νάπολη. Λεπτομέρειες. Έμαθα για τα παιδιά, τους βολιώτες που ήταν στο Νάπολη και μετά έφεγαν όλοι μαζί και πήγαν Βενετία πανεπιστήμιο. Παιδιά της αρχιτεκτονικής. Ναι. Ήταν λέει Νάπολη και έφυγαν και πήγαν στο Βορρά. Πήγαν Βενετία. Δεν ρώτησα για εσάς, κύριε Μαμάκη, διότι εσείς είσαστε της νομικής. Αυτή ήταν της αρχιτεκτονικής. Και έμαθα πράγματα χθες το βράδυ. Μέχρι αργά. Και μάλιστα από έναν αρχιτέκτονα έμαθα πώς θα μπορούσε να ήταν ο Βόλος διαφορετικά τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Για να μην περιμένουμε τώρα από έναν άνθρωπο τα τελευταία χρόνια να φτιάξει πράγματα που δεν είχαν φτιάξει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες όλοι μαζί. Μέχρι για την μονοδρόμηση της πολυμέρη έμαθα. Η πολυμέρη να έρχεται και κάτι περιψημένο από κάτω να πηγαίνει. Μέχρι και για δημιουργία φραγμάτων στα σπαρυφάς της πόλεως Ταύτης έμαθα. Εκεί να δείτε σχέδια. Μέχρι και για χυμάρους, μέχρι και για ποτάμια, παύλα μαρίνες έμαθα. Με φράγματα ημιωρινά για να πιάσεις την ορμή των χυμάρων να μην πνίγουν την πόλη και χαμηλά των χυμάρων δημιουργία μαρίνων, φυσικών μαρίνων, δηλαδή μέσα στα ποτάμια. Δηλαδή μου έλεγε ο αρχιτέκτονας, θα μπαίνεις στον Κραυσίδωνα, εδώ δίπλα από το παλιό λιμεναρχείο, το ΚΤΕΛ, και θα ανεβαίνει σιγά σιγά με το Chris Craft και θα πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στην Αναπαύσιος. Θα έχεις σκάλα, θα έχεις ρεμέτζο από κάτω, θα αφήνεις το Chris Craft. Αντί να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο, πηγαίνεις με Chris Craft. Όπως πηγαίνεις εκεί στο Detroit, στα χωριά του Detroit, πηγαίνεις σπίτι σου με το Chris Craft. Αμή! Θα παρκάρεις, ανεβαίνεις απάνω στην πολυκατοικία και θα φέρεις το Chris Craft, πηγαίνεις στη δουλειά σου. Το ίδιο και στον Άναυρο, το ίδιο και στον Ξηριά. Το Ξηριά θα μπαίνεις από εκεί, από την Μπουρμπουλήθρα, θα ανεβαίνεις, θα περάσεις το Σαμπάναγα, θα ανεβαίνεις, θα φτάνεις πάνω στο Μαθεσσαλικό. Από εκεί θα ανεβαίνουν οι Ολυμπιακοί. Και μέσω του Κραυσίδωνα θα ανεβαίνουν οι παντόφλες με τους Παναθηναϊκούς. Και ο Μπέος θα πηγαίνει ο δικός στο Παθεσσαλικό. Το τι άκουσα χθες το βράδυ, κύριε Μαμάκη, άλλο πράγμα. Έχουμε επιστήμονες, αλλά δεν τους χρησιμοποιούμε, δεν τους εκμεταλλευόμαστε. Έχουμε μυαλά στην πόλη, έχουμε μυαλά ανεκμετάλλευτα. Ξέρεις, κύριε Μαμάκη, ξέρετε, κυριαρχούν οι φελοί. Επιπλέον όλοι οι φελοί. Επιπλέον όλα τα κομματόσκυλα, εκτός βέβαια εξαιρέσεων. Όλα τα κομματόσκυλα των πολιτικών γραφείων θέλουν να είναι σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι. Όλα τα κομματόσκυλα και άνθρωποι που μπορούν, έχουν ιδέες, έχουν γνώσεις, είναι στο περιθώριο. Εκεί τρελαίνομαι, κύριε Μαμάκη. Εκεί θέλω να σπάω κεφάλια. Lasciatemi cantare. Και μετά τους λέω ότι είναι καραμαλάκες και τσατίζονται κιόλας. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Ναι, αρχιτεκτονική πάνω Βενετία, κύριε Μαμάκη.
1: Con Italia gli spaghetti al dente.
0: Florentia.
1: Partigiano come presidente.
0: Napoli. Camò.

Καλημέρα μπαμπά. Τι λέει ο παπάς? Καλημέρα τέκνων μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Σε ακούω στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας. Βοήθειά μας, θα είμαστε καλά. Παπά, τι θες εκεί πέρα? Να σε καλά, ευλογίες. Παρακαλέσω πάρα πολύ την παραγωγή να επικοινωνήσει με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον Γιώργο Πράττο. Έχω μέρες να τον ακούσω. Βέβαια δεν του καλέσαμε κιόλας τον άνθρωπο.

0: Ναι, καλέστε τον και πείτε του τον θέλω για λίγα λεπτά. Να κάνω μια κουβέντα, γιατί όταν ακούω Πράττω πάντα ανεβαίνω ψυχολογικά. Μας ανεβάζει ο Πράττως. Έχει θετική ενέργεια. Και εργάζεται ο άνθρωπος. Και κρατάει την πόλη καθαρή. Από μας τα μουσμούλα. Και χαμογελαστός είναι. Και θετική ενέργεια εκπέμπει. Ο Πράττως είναι ο μοναδικός που εκπέμπει στα μεσαία, μάλλον στις χαμηλές συχνότητες, στα μεσαία, στα βραχαία, στα VHF και στα Ultra HF. Δηλαδή ο Πράττως είναι παντός καιρού. Από τους 500 χιλιοκύκλους στους 2 μεγακύκλους στα μεσαία, ό,τι βοήθεια θέλεις τρέχεις και το βρίσκεις τον Πράττω σε όλες τις συχνότητες. Πολλές φορές τον καλό Παναγιώτη Θάνα τον Πράττω στους 25 μεγακύκλους στα HF, στα βραχεία. Μέχρι 22 είχαμε εμείς. Για θυμίσου, Παναγιώτη, είχαμε και 25. 25 μεγακύκλους. Το ξεχάσατε? 25 μεγακύκλους. Και η Αθήνα εξέπεμπε και πολύ αϊπαράκτης στους 25 μεγακύκλους. Στα HF, στα βραχεία. 4, 6, 8, 12, 16, 22 και 25 μεγακύκλους. Άρα λοιπόν ο Πράττως είναι παντού. Παντού. Τον βρήκατε? Μπορεί? Α, μπράβο. Μπορεί. Κοιτάξτε, λένε ότι η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά μιας πόλης. Ναι, αλλά για έναν δήμο σαν τον Βόλο η καθαριότητα είναι μια καθημερινή 24ωρη μάχη. Καθημερινή 24ωρη μάχη. Από τα σοκάκια του κέντρου μέχρι τις συνοικίες, μέχρι τις όχθες των χυμάρων. Πόσο νομίζετε εύκολο είναι να κρατηθεί η πόλη καθαρή? Έχουμε και την ανακύκλωση. Πού σκοντάφτει η ανακύκλωση? Τι γίνεται με τους πολίτες που... Υπάρχουν και πολίτες που διαμαρτύρονται και δίκαια, δικαίως. Αλλά τι γίνεται και με τους ίδιους τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας? Τους βλέπω, δεινοπαθούν. Άντε τώρα να κατέβεις εκεί από πίσω, εντάξει, ο οδηγός είναι οδηγός. Μπορεί να σουρίζεται το χέρι του, μπορεί να πιάνει τα πόδια του, αλλά πατάει το γκάζι και φεύγει. Αυτοί που είναι πίσω, χειμώνα, καλοκαίρι, μες στη βρώμα, που ξεκινάει και πρέπει να πηδήξουν να ανοιγούν απάνω για να πάνε στην επόμενη στάση, στους επόμενους κάδους, έχουν δυνάμεις, έχουν ενέργεια, είναι καλά, έχουν κοιμηθεί, όπως είναι άϊπνοι. Αν παραπατήσει κανένας. Έχω καλέσει λοιπόν τον αντιδήμαρχο καθαριότητας. Αντιδήμαρχος, τι άλλο είναι, καθαριότητας, ανακύκλωσης. Α, είναι και πολιτικής προστασίας. Πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόλου. Γιώργος Πράττως, αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, υγεία.
0: Σας παρενοχλούμε από κάτι?
1: Όχι, εντάξει.
0: Διακόψαμε καμιά σύσκεψη?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και στιγμές που πρέπει να γίνεται και αυτό.
0: Ναι. Είμαστε μια μεγάλη, μια ζωντανή πόλη, μια τουριστική πόλη. Πάρα πολλά τα αγκάθια, αντιδήμαρχε. Σας κάλεσα σήμερα, γιατί ανεβαίνοντας την Παπαδιαμάντη το πρωί, είδα αυτή την εικόνα πάει. Βέβαια δεν τη βλέπω πρώτη φορά. Τη βλέπω καθημερινά. Αλλά σήμερα δεν ξέρω, οι άνθρωποι μου φάνηκαν, αφού κουράστηκα εγώ που τους έβλεπα.
1: Είναι καθημερινή μάχη, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, όχι τώρα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, τους ευχαριστώ πάντα. Πάντα, δηλαδή, όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα αλλά και στους δρόμους, περισσότερο όμως στα απορριμματοφόρα, τους ευχαριστώ πάντα για τη δουλειά που κάνουν. Δηλαδή, 6 ώρες στο σκαλοπάτι επάνω να μαζεύουν εκτός από τους κάδους και ό,τι ο καθένας του έρχεται και παρατάει απ' έξω. Ό,τι του έρχεται του καθενός και παρατάει απ' έξω. Να πω, κύριε Κουμιώτη, ότι χθες, εκεί κάτω από τις 3 Νοεμβρίου, πάνω από τον ΟΣΕ συγκεκριμένα, με πήραν τηλέφωνο και μου λέει αντιδήμαρχε, μου λέει, ελάτε να δείτε τι λέει εδώ πέρα ένα χάλι, και πάω και βλέπω ένα ολόκληρο σπίτι, κυριολεξία, δεν λέω πράγματα τα οποία τα υπερβάλλω, ένα σπίτι ολόκληρο γύρω γύρω από τους κάδους. Ντουλάπια, καναπέδες, κρεβάτια, γλάστρες, νυπτήρες. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που το έκανε αυτό εκεί πέρα, που γίνεται καθημερινά σε κάποια γωνία, με τι σκεπτικό το έκανε. Δεν μιλάμε, ένα ολόκληρο σπίτι, είχαμε 40 λεπτά να μαζεύουμε από γύρω γύρω τα πράγματα για να καθαρίσει το σημείο. Αυτό είναι ένα καθημερινό πράγμα και γι' αυτό τα ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά, όλους όσους είναι από πίσω, και άντρες και γυναίκες, για το καλό που κάνουν με τη δουλειά που μας προσφέρουν. Χίλια ευχαριστώ.
0: Τις προάλλες, αντιδήμαρχε, σας είδα να κάνετε μια μεγάλη έτσι επιχείρηση καθαρισμού στο Ξηριά, και μάλιστα σας άκουσα να κάνετε και αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες. Να ρωτήσω, γιατί επιμένουν κάποιοι να μετατρέπουν τα περίχωρα, να μετατρέπουν τα ρέματα σε παράνομες χωματερές? Δηλαδή, θέλω να πω, επαρκούν οι έλεγχοι, επαρκούν ενδεχομένως που δεν παίρνουν ποτέ κάποιο πρόστιμα, ή τελικά χρειαζόμαστε περισσότερη κοινωνική συνείδηση?
1: Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερη κοινωνική συνείδηση. Σίγουρα χρειάζονται και περισσότεροι έλεγχοι, αλλά, κύριε Κουμιώτη, αυτοί το έχουν κάνει επάγγελμα. Αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα είναι συγκεκριμένοι, τους οποίους δεν τους ξέρουμε. Έχω φάει τα λυσακά μου, έχω ζητήσει από τους πολίτες ότι βγάλετε μία φωτογραφία, πείτε μου έναν αριθμό, ποιος θα ρίξει και τέτοια. Ποτέ κανένας δεν βλέπει τίποτα. Ποτέ κανένας δεν βλέπει τίποτα. Δηλαδή πάνε 3 η ώρα το βράδυ και αδειάζουν. Ποιος να τους δει, δίκιο έχουν κι αυτοί. Αλλά είναι κατά συρροή αυτό το πράγμα που γίνεται. Και κατά επανάληψη. Καθημερινά. Καθημερινά. Δηλαδή, τα σημεία που πήγα και ήρθαν οι κάμερες και τους έδειξα, κουραστήκαν οι άνθρωποι, γιατί τους λέω, αυτά είναι γύρω στα 15 φορτηγά, και μου λέει, αντιδήμαρχε, είναι τόσο πολύ, και μείναν εκεί πέρα να διαπιστώσουν πόσο είναι. Από ένα σημείο σηκώσαμε 15 φορτηγά. Από ένα. Τέτοια σημεία υπάρχουν 5-6 στο Βόλιο, χώρια τις μικροϊστείες που δημιουργούνται. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, και εγώ το λέω πάλι και να το ξαναπώ. Αυτό γίνεται, πιστεύω, περισσότερο από το εξοικονομώ που βγάζει το κράτος για να βοηθάει τους πολίτες, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, να κάνουν τα σπίτια τους πιο σύγχρονα, πιο ενεργειακά, αλφα κλάσεις και όλα αυτά. Συμφωνώ. Δεν γίνεται, ρε, όμως, ρε άνθρωποι του Θεού, να δίνετε 30.000, 40.000 για να κάνετε την ανακαίνιση και να μην δίνετε 100 ευρώ σε έναν εργολάβο με ένα σιδερένιο κάδο, να παίρνει τα πράγματα, να τα στέλνει στην ανακύκλωση, εκεί που πρέπει δηλαδή, στα μπάζα, και να υπάρχει η πόλη καθαρή. Δεν γίνεται να λυπούνται τα 100 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέει. Να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Το προσωπικό, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, της καθαριότητας, είναι αυτό που τραβάει το μεγάλο κουπί. Τώρα το θυμήθηκα, γι' αυτό το επαναφέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσφατα άκουσα κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των εργαζομένων για καθυστερήσεις δεδουλευμένων υπεροριών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Για πείτε μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν στιγμές οι οποίες όταν υπάρχει, εμείς κάθε χρόνο, δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα ο Δήμαρχός μας τα φροντίζει όλα αυτά, βάζουμε ένα μεγάλο ποσό για τις υπεροριές στους εργαζόμενους, για την κάθε υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή τα χρήματα αυτά φτάνουν στο τέλος, ανάλογα τις ανάγκες που έχει κάθε υπηρεσία. Όταν λοιπόν χρειαστεί να κάνουμε αναμόρφωση, η αναμόρφωση είναι ότι κάνουμε την αίτηση στο τμήμα των οικονομικών, να μας πιστώσουν και άλλα λεπτά στο λογαριασμό μας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε για τη συνέχεια για τις υπηρεσίες. Μερικές φορές, αν το συμβούλιο δεν γίνει, το Δημοτικό Συμβούλιο, για να εγκριθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο που πρέπει.
0: Άρα υπάρχει ένα μισοδιάστημα κάποιων ημερών ή καθυστέρηση.
1: Ημερών το οποίο πάει στον επόμενο μήνα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και έτσι αναγκαστικά, επειδή μου, αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή, πάει στον επόμενο μήνα, δηλαδή ό,τι δεν πήραν, ας πούμε, τον Ιούνιο, δανείζομαι, θα τα πάρουν μαζί με τον Ιουλίο.
0: Άρα λοιπόν οι διαμαρτυρίες αυτές, γιατί οι εργαζόμενοι γνωρίζουν αυτή την καθυστέρηση, τη μικρή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι διαμαρτυρίες προέρχονται από τους συνδικαλιστές, οι οποίοι λένε για να λένε. Τα,
1: ναι, ναι, μα δεν τίθεται θέμα. Ούτε για ένα ευρώ να χάσουν. Δεν τίθεται θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν τίθεται θέμα.
0: Ναι. Να ρωτήσω, είχατε πει τις προάλλες ότι η υπηρεσία καθαριότητας του Βόλου είναι πρωτοπόρα και μάλιστα αναφερθήκατε στα ψηφιακά συστήματα ελέγχου και στα αυτοκίνητα. Έχουν βοηθήσει αυτές οι τεχνολογίες σήμερα, αντιδήμαρχε? Δηλαδή, βεβαίως. Θέλω να πω, γλιτώνουμε από χρόνο, γλιτώνουμε από καύσιμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε καρκίν, ο Δήμος Βόλου, αν θυμάστε, είχε πάρει το 2019 έναν στόλο γύρω στα 45 αυτοκίνητα.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία περισσότερα ήταν της υπηρεσίας καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι, 50 ήταν, να μην λέω κάτι που δεν το θυμάμαι καλά, ναι, αλλά κάπου εκεί ήταν,
0: ναι,
1: ο στόλος. Αυτό ήδη βοήθησε το ότι τα παλιά αποσυρθήκανε, είναι πιο σύγχρονα πλέον και στο μέλλον θα πάρουμε και άλλα.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε και άλλα. Δηλαδή, στόχος μας είναι να πάρουμε και άλλα. Και άλλα αυτοκίνητα και άλλο στόλιο, το οποίο αυτό βοηθάει γιατί είναι πιο σύγχρονης τεχνολογίας,
0: ναι,
1: και είναι πιο δεν καίνε τόσο πολύ, είναι λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον.
0: Κατάλαβα.
1: Και όλα τα σχετικά. Βεβαίως όλα αυτά έχουν βοηθήσει και στη μείωση των καυσίμων και στη λειτουργία του στόλου.
0: Κατάλαβα. Κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσω γιατί και δουλειάς. Στο χαρτοφυλάκιό σας, κύριε Πράττω, έχετε και την πολιτική προστασία.
1: Ναι, έχουμε
0: και ερωτώ, ερωτώ,
1: ναι,
0: με το χειμώνα να πλησιάζει, τις μνήμες από τις κακοκαιρίες να είναι νοπές. Ρωτάω πόσο θωρακισμένος είναι ο μηχανισμός σας, ο μηχανισμός του Δήμου, σε επίπεδο καθαρισμού φρεατίων, σε επίπεδο ετοιμότητας των εργαλείων, των οχημάτων.
1: Θα σας απαντήσω, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι,
0: ναι,
1: ότι η πολιτική προστασία ανήκει στην καθαριότητα,
0: ναι,
1: αλλά αντιδήμαρχός της είναι ο κύριος Γάτος.
0: Αχα.
1: Να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γάτος.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ήμουν χρόνια την είχα την πολιτική προστασία και επειδή είμαστε συνεργάτες...
0: Ρωτάω εσάς, διότι
1: ναι,
0: ναι, τι είπα να είναι ο Γάτος, εσύ τα τρέχεις.
1: Ναι, είναι συνεργαζόμενες υπηρεσίες.
0: Έτσι.
1: Τα φρεάτια καθαρίζονται πάρα πολύ συχνά κιόλας, αλλά να σας εξηγήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Με το Θεό και με τη φύση δεν τα βάζει κανένας. Δηλαδή εννοώ, τώρα έβρεξε προχθές,
0: ναι,
1: είχε λίγη βροχούλα. Τα φύλλα αυτά που πέφτουνε,
0: ναι,
1: πολλές φορές γεμίζουν τα φρεάτια. Πάρα πολλές φορές. Όπως και τα σκουπιδάκια που ο καθένας πετάει από το παράθυρο, ρίχνει έξω το ποτηράκι του καφέ, οτιδήποτε. Όλα αυτά καταλήγουν στα φρεάτια. Ο Βόλος έχει πολλές χιλιάδες φρεάτια. Η ρημοτομία του όμως είναι πάρα πολύ καλή. Καθαρίζονται σε συνεργασία και με την καθαριότητα και με την πολιτική προστασία και με τη ΔΕΙΑΜ. Καθαρίζονται. Αν βέβαια κάποιος διαπιστώσει ότι κάποιο φρεάτιο είναι βουλωμένο και δεν το έχουμε δει, μπορεί να επικοινωνήσει με τη ΔΕΙΑΜ είτε με την υπηρεσία καθαριότητας να πάμε να το ξεβουλώσουμε. Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και γενικά τα σημεία που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια με τον δήμαρχό μας, που υπάρχουν προβλήματα, θα έχουμε τα περισσότερα φτιάξει. Είμαστε κατά πάνω σε όλα εκείνα τα σημεία, κύριε Κουμιώτη.
0: Πάντως, βλέποντας το, εκεί το βράδυ που χαλαρώνω, βλέποντας YouTube διάφορα τέτοια περίεργα, βλέπω ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού, σε προηγμένες χώρες, σε περίπτωση πλημμύρας και οι φερτές ύλες, τα φύλλα που λέτε, τα διάφορα μικροαντικείμενα που ρυπαίνουν και μαζεύονται στα φρεάτια, βλέπω ευαισθητοποιημένους πολίτες να βγαίνουν έξω με νιτσαράδες και από μόνοι τους σε δέκατα του δευτερολέπτου να ανοίγουν ένα αιχμηρό αντικείμενο, να καθαρίζουν.
1: Μα δεν το κάνει, κύριε Κομιώτη, ακούστε, δεν γίνεται να είμαστε παντού, το είπα και πριν. Προσπαθούμε να είμαστε σε μια καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ο πολίτης που θα το δει δεν βάλει το χέρι ένα λεπτό να ξεβουλώσει το φρεάτιο για αυτά που έχει μαζέψει από πάνω.
0: Έτσι.
1: Είναι κακό για την πόλη. Δεν είναι κάτι το να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι κάτι. Τη βοήθεια πάντα τη χρειαζόμαστε του κόσμου. Πάντα, πάντα όμως.
0: Ναι.
1: Για να σας πω και κάτι άλλο. Πριν ένα χρόνο περίπου, η Νέα Υόρκη έχει το καλύτερο σύστημα το να φεύγει το νερό. Δηλαδή, το καλύτερο αποχητευτικό σύστημα στο να φεύγει το νερό της βροχής. Πριν ένα χρόνο η Νέα Υόρκη πλημμύρισε. Πριν ένα χρόνο ακριβώς. Πλημμύρισε η Νέα Υόρκη που θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Με τα φαινόμενα, ανάλογα όπως έχει αλλάξει ο καιρός έτσι και δεν μπορεί να τα προβλέψει και όλες πολλές φορές με την ειδική υπηρεσία, δεν μπορούμε να τα βάλουμε.
0: Σίγουρα.
1: Τουλάχιστον όμως προσπαθούμε να είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
0: Ναι. Ναι. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Απελευθερώνεστε για τα υπόλοιπα. Έχετε τρέξιμο πολύ για τη συνέχεια.
1: Έχει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, κύριε Κουμιώτη, τα άτομα αυτή τη στιγμή είμαστε οριακά. Ο δήμαρχός μας, βέβαια, επειδή είναι πολύ δυναμικός, έχει κανονίσει τώρα στο μέλλον, σε λίγο καιρό, να πάρουμε άτομα πάλι για την καθαριότητα. Οπότε αυτό μας δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση στο να πηγαίνουμε πιο γρήγορα για να προλαβαίνουμε να καθαρίζουμε έστω στα σημεία που πρέπει, μέχρι να έρθουν τα παραπάνω άτομα. Οπότε έχουμε λιγάκι ένταση αυτό τον καιρό. Δόξα τω Θεώ να τρέχουμε, να είμαστε υγιείς, να τρέχουμε για το καλό της πόλης και του κόσμου.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος ο Πράτος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο άνθρωπος αυτός κοιμάται και σκέπτεται την υπηρεσία καθαριότητας. Τώρα αυτό που είπε για το είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που είπε ο Πράτος για την Νέα Υόρκη. Δηλαδή το καλύτερο και πιο επιτυχημένο σύστημα που εφαρμόζει το New York για να διαχειρίζεται τα όμβρια ύδατα είναι η λεγόμενη, Γιώργο, πράσινη υποδομή.

Γιώργο, ένα μοντέλο που βασίζεται στη φύση. Και το μοντέλο αυτό ανακουφίζει το παλιό, γιατί και εκεί έχουν παλιό απογοητευτικό δίκτυο. Είναι δύσκολο να αντικαταστήσει το παλιό απογοητευτικό. Είναι δύσκολο, αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να κάνει συμπληρωματικά πράγματα. Και όλα αυτά για να αποτραπούν οι αστικές πλημμύρες. Τι έχουν κάνει? Αυτό το σύστημα που ανέφερες και που σας λέω δεν βασίζεται μόνο σε μία λύση, Γιώργο. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε έναν συνδυασμό διαφόρων υποδομών που απορροφούν το νερό της βροχής. Πώς όμως? Το απορροφούν ακριβώς εκεί που πέφτει. Αντιλαμβάνεστε? Η απορρόφηση συμβαίνει ακριβώς εκεί που πέφτει. Είναι οι λεγόμενοι rain gardens, οι κήποι βροχής. Και είναι το βαρύ πυροβολικό, Γιώργο. Είναι ειδικά σχεδιασμένοι χώροι πρασίνου στα πεζοδρόμια, στις άκρες των δρόμων, που διαθέτουν βαθιές στρώσεις χώματος, κατάλληλα φυτά και πέτρες υπόγειες. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα? Από ό,τι έχω αντιληφθεί, το νερό της βροχής μπουκάρει από ειδικά ανοίγματα στο κράσπεδο, φιλτράρεται από το έδαφος και αμέσως απορροφάται μέσα στο πόλι, το πόλι σε 48 ώρες. Αντί να καταλήξει στους υπονόμους, απορροφάται από τον υδροφόρο ορίζοντα. Κατά μέσο όρο συγκρατείται τουλάχιστον το 80% του νερού. Και βέβαια, αν θυμάμαι καλά, πρέπει όσον αφορά την ποσότητα που μπορεί να απορροφήσει, πρέπει να είναι λίγο κάτω από τα 10 χιλιοστά. Γιατί άμα ρίξει πάνω από τα 10 χιλιοστά, αρχίζουν τα προβλήματα. Αλλά εκεί ο ιδιώτης δεν αφήνει την ουρά απ' έξω επειδή πυρώνει τα αποδοτικά τέλη. Όχι. Εκεί στη Νέα Υόρκη, και μπορείτε να το κάνετε και εσείς αυτό, εδώ στο Βόλιο, Γιώργο. Η Νέα Υόρκη τι κάνει? Ο Δήμος Νέας Υόρκης έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες, έχει θεσπίσει τον ενιαίο κανόνα ομβρίων υδάτων. Άκου κομπάνα! Αργύρι! Φώναξε το κουτσουφέλι! Συντονιστείτε! Μόνο δελτία τύπου μας έχετε μουρλάει με τα δελτία τύπου! Για να απαντάτε ειδικά σε κάποιους κάθε μέρα! Δεν είναι η δουλειά σας να βγάλετε κάθε μέρα δελτία τύπου για να απαντάτε σε 2-3! Κόψτε το! Κομπάνα! Και εσύ και ο κουτσουφέλης! Κόψτε να απαντάτε σε 2-3! Η πόλη σε έχει ανάγκη! Η Νέα Υόρκη λοιπόν, Αργύρη, έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες, ενιαίος κανόνας ομβρίων υδάτων. Τι κάνει? Υποχρεώνει τα καινούργια ανακαινισμένα κτίρια να διαχειρίζονται, ναι, τα καινούργια και τα ανακαινισμένα, να διαχειρίζονται τα όμβρια ύδατα εντός του οικοπαίδου τους. Δεν αφήνουν την ώρα απ' έξω. Οι πράσινες στέγες καλύπτονται, δεν σας είπα, τα green roofs, πράσινες στέγες. Οι πράσινες στέγες καλύπτονται από βλάστηση και λειτουργούν σαν τεράστια σφουγγάρια στην κορυφή του ουρανοξύστη, καθυστερώντας την απορροή του νερού. Σε πολλά πεζοδρόμια, Αργύρη, σε πλατείες και χώρους στάθμευσης χρησιμοποιούνται ειδικά πορώδη υλικά, άσφαλτος, σκυρόδεμα, κυβόληθη. Τι γίνεται? Αντί το νερό, Αργύρη, κύριε Κουτσουφέλη, αντί το νερό να κυλάει πάνω στο τσιμέντο δημιουργώντας χυμάρους,

οδηγηθεί απευθείας στο υπέδαφος και εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εάν θέλετε αύριο το πρωί, Παρασκευή, φτιάξτε μια ομάδα Αργύρη Κοπάνα, φώναξε τον Κουτσιφέλη, πάρε και τον άλλον από την υπηρεσία των τεχνικών υπηρεσιών, πάρε και όλους τους άσχετους αντιδημάρχους να σας κάνω ένα σεμινάριο. Πράττω μη γελάς εσύ. Γιώργος Σλά, μη γελάς. Λοιπόν, να σας κάνω ένα σεμινάριο επιμορφωτικό. Πώς μπορείτε να συντονιστείτε. Λοιπόν, τα κάνει ένα άτομο όλα. Λοιπόν, συντονιστείτε αύριο. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα στο Δήμο Βόλου δεν με πάτε, πάρτε φόρα και ελάτε.

Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αυτό που συμβαίνει σε όλη την ελληνική επικράτεια με τα σπίτια δεν έχει προηγούμενο. Ειδικά με τους ενοικιαστές. Οι ενοικιαστές είναι σε απόγνωση. Ειδικά τα μικρά σπίτια έχουν γίνει ανάρπαστα. Στα 600 ευρώ τα μικρά σπίτια. Πουλάς νεφρό για να βρεις σπίτι μεγαλύτερο από διάρη. Η Θεσσαλονίκη και τα νησιά έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η στεγαστική χρήση σαρώνει στην κυριολεξία. Ειδικά στην ενοικίαση, το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι σε τέτοιο βαθμό χαώδες που σε κάποιες περιοχές της Αθήνας φτάνουν να αναλογούν 300 υποψήφοι ανά ακίνητο. Και αυτό παρατηρείται, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε μικρά διαμερίσματα με ενίκιο μέχρι 600 ευρώ το μήνα, τα οποία οι Έλληνες ψάχνουν με μανία. Γιατί? Διότι βρίσκονται προφανώς πιο κοντά στο budget που μπορούν να υποστηρίξουν, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται όλο και πιο σπάνια ελεύθερα που μπορείς να βρεις σε κάποια αγγελία, έτσι. Αυτό όμως που κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι όσο μικρότερο είναι το σπίτι που βρίσκεται στο όριο των 600 ευρώ, τόσο ελκυστικότερο γίνεται για τους υποψηφίους ενοικιαστές. Δηλαδή, τι θέλω να πω με απλά λόγια, οι Έλληνες αλλά και ξένοι ενδιαφερόμενοι δεν ψάχνουν το μεγαλύτερο δυνατό σπίτι στα χρήματα αυτά, αλλά θα προτιμήσουν να νοικιάσουν για παράδειγμα ένα διάρι από ότι ένα τριάρι ή ένα τεσάρι με τα ίδια χρήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική τα βόρεια προάστια ξεχωρίζουν στις αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο στα ενίκια κάτω των 600 ευρώ. Διότι το μεγαλύτερο σπίτι από το διάρι, το τριάρι, το τεσάρι, θέλει αυξημένα τα υπόλοιπα. Δέκο, ρεύμα, καύσιμο για θέρμανση. Γι' αυτό προτιμούν τα διάρια έστω και στα 600 ευρώ. Μιλάμε για τρέλα. Και αυτή η εικόνα παρατηρείται σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στεγαστική κρίση. Και βέβαια τα περισσότερα είναι κλειστά, ε. Τα περισσότερα είναι κλειστά. Κάποιοι άλλοι ήθελαν να θησαυρίσουν χρησιμοποιώντας κάποια διαμερίσματα σαν Airbnb. Εκεί να δείτε. Να βγάζουν οικογένειες από μέσα για να τα κάνουν Airbnb, να δουλεύουν κάποιες μέρες και μετά να σαρώνει η αποτυχία. Και μετά έψαχναν πάλι οι οικογένειες για να τα νοικιάσουν. Κανένας δεν ξέρει τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα θέλουμε να έχουμε περιουσιακά στοιχεία, να μην κάνουμε τίποτα, να είμαστε ξαπλωμένοι και να κονομάμε. Έχουμε γίνει οι χειρότεροι πολίτες. Έχουμε γίνει όλοι καθάρματα σε μια ευλογημένη χώρα.

για αυτούς τους λίγους αξίζει τον κόπο. Γιατί οι υπόλοιποι, μιλάμε για ελληνόφωνους. Δεν μπορεί ο αγνός, ο απλός Έλληνας να έχει την μπουστιά στο αίμα του. Δεν μπορεί.

0: Παιδιά, σας εύχομαι καλή
1: επιτυχία. Ό,τι και να έρχεσαι, φίλε. Ναι, Παναγιώτη, 25 μεγακύκλους. Το πρωί, στον Ατλαντικό, εκτός από τους 16, για την Αθήνα, για τη Λούτσα, πήγαινε στους 22, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Υπήρχαν και 25 τις πρωινές ώρες. Αν ήσουν πιο κάτω στο νότιο Ατλαντικό, Cape Town, ξέρω εγώ πιο κάτω, εκεί απέναντι, λοιπόν, πήγαινε στους 25. Οι σειρές ήταν λιγότερες. Το σήμα είχε μεγαλύτερη ευκρίνεια. Αλλά αυτό συνέβαινε, Παναγιώτη, για 5-6 ώρες το πρωί. Γιατί μετά έπεφτε όσο προχωρούσε η μέρα. Ήταν σταθερή η 22 μεγάκυκλη και μέχρι το απόγευμα, που σε αυτές τις περιοχές ήσουν στους 16 μεγακύκλους, και με το σούρουπο 12 και με τη νύχτα 8, στις 8, ναι, το πρωί πήγαν 25 μεγάκυκλοι. Ψάξτε το και θα δεις. Και απορώ πως δεν... Πάντοτε ήταν σε ισχύ 25 μεγάκυκλοι. Παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραμμές μας. Ανοίξουμε τις γραμμές αυτή την ώρα. Ελάτε, αγαπητέ, για τη Ρίγα Φεραίων μου λέγατε. Τι πάθατε?
2: Ναι. Λοιπόν, στις 19 Αυγούστου, επειδή δεν ήξερα το τηλέφωνο της ΔΕΙΑΜ, ναι, πήρα τη Δημοτική Αστυνομία. Και τις αναφέρω ότι συμβαίνει αυτό και ότι υπάρχουν φρεάτια ομβριών τα οποία δεν έχουν σχάρες επάνω. Θα πέσουν παιδάκια μέσα, θα περάσει κάποιος κλπ.
1: 19 Αυγούστου τι έβρεξε, τι έκανε 19?
2: Όχι, απλώς εγώ τα είδα τότε και πήρα τηλέφωνο. Δεν είχα τηλέφωνο της ΔΕΙΑΜ και τους ενημέρωσα να πούνε...
1: Ρίγα Φεραίων, πού καθόλου το μήκος συνέβαινε αυτά?
2: Από την Κουντουριώτου μέχρι την Ιωλκού συμβαίνει αυτό. Λοιπόν,
1: εκεί από την Κουντουριώτου μέχρι την Ιωλκού είναι το γραμμικό πάρκο.
2: Ναι, μπράβο, εκεί είναι η φρεάτια.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, τα φρεάτια είναι εκεί από πάνω που παρκάρουν τα αυτοκίνητα?
2: Όχι, τι παρκάρουν?
1: Τι παρκάρετε, εσείς το έχετε κάνει? Εκεί μένετε στη Ρίγα Φεραίων, μένετε εσείς?
2: Ναι, μέσα στη Ρίγα Φεραίων.
1: Πού το παρκάρετε το αυτοκίνητό σας?
2: Πάει στα πεζοδρόμια.
1: Πάει στο πεζοδρόμιο, ναι, αλλά είναι πάρκο, δεν είναι πεζοδρόμιο. Πάει στο πεζοδρόμιο τα αυτοκίνητα.
2: Τέλος πάντων.
1: Όχι, τέλος πάντων, ανοίγεται θέμα μεγάλο τώρα.
2: Όχι, συγγνώμη.
1: Μεγάλο θέμα ανοίγεται τώρα, γιατί στο γραμμικό πάρκο εμείς οι βολιώτες δεν πρέπει να περπατήσουμε. Τα παιδάκια θέλουν να παίξουν το γρασίδι. Όχι τα αυτοκίνητα.
2: Έχει σημεία που παρκέρουν, όχι παντού.
1: Ποια σημεία? Εσείς τα κάνατε τα σημεία?
2: Όχι, έχει ταμπέλα που λέει.
1: Τι ταμπέλα? Παράνομα είναι όλα.
2: Όχι, ταμπέλα της Δήμου.
1: Πάρε στο γραμμικό πάρκο και ο Δήμος παράνομος είναι. Πού σας επιτρέπει?
2: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Όχι συγγνώμη, σε μένα ζητάω συγγνώμη.
2: Λοιπόν.
1: Μα μισό λεπτάκι, από φωνή καταλαβαίνω ότι περίπου είμαστε συνομήλικοι.
2: Α, περίπου.
1: Να σου θυμίσω, ο Δημήτρης ο Πιτσιώρης δεν έκανε το γραμμικό πάρκο για αυτόν τον λόγο. Τι το έκανε, πάρκινγκ για αυτοκίνητα?
2: Α, μπράβο.
1: Μην τρελαθούμε τώρα, την αλήθεια να λέμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι στις 26 Αυγούστου πηγαίνω στο γραφείο δίπλα στην κυρίου Κουτσουβέλη.
1: Ναι.
2: Και τους αναφέρω αυτά όλα και τους δείχνω και φωτογραφία από το κινητό που έχω βγάλει, που δεν έχουν, πώς το λένε, καπάκια, τελάρα, σκάρες, τα φρεάτια. Τα είδαν, γράψανε και με γράψαν κανονικά. Ναι. Ξαναπάω πάλι μετά από στις 20... Στην πρώτη, πήρα, γραμμένα, δηλαδή, στην πρώτη Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή κάποιοι πήραν τα καπάκια αυτά, τα μαντεμένια, τα κλέψαν, έτσι?
2: Δεν ξέρω τι κάνανε.
1: Είναι πολλά που έχουν αφαιρεθεί. Πολλά.
2: Εγώ έχω τέσσερα φωτογραφία. Τέσσερα.
1: Και...
2: Μεταξύ Μακρινίτσης και Μεταμορφώσεως έχω τέσσερα.
1: Και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν τοποθετηθεί καινούργια?
2: Όχι, λοιπόν.
1: Κατάλαβα.
2: Μερικά από αυτά δεν ξέρω, μου φαίνεται κάναν αυτοί που κάναν τις οπτικές ίνες, μου φαίνεται τα χαλάσαν, τι κάναν δεν ξέρω.
1: Κατάλαβα.
2: Και μερικά έχουν βάλει και λαμαρίνες και πάσα από πάνω.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα.
2: Και...
1: Σε ποια σημεία είναι αυτά τα...
2: Από τη Μακρινίτσης. Ναι. Μέχρι τη Μεταμορφώσεως.
1: Όχι, λέω, σε ποια σημεία επί του πεζοδρομίου είναι?
2: Όχι, Πάνω στο δρόμο είναι.
1: Πάνω στο δρόμο, ναι.
2: Ναι, ναι, που είναι με κυβόλυθα φτιαγμένα. Ναι.
1: Καλά, θα περάσω λίγο μετά να φωτογραφίσω λοιπόν, για να ξέρω τι θα τους πω.
2: Να σας πω, και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Μετά, αφού δεν έγινε τίποτα, ξαναπάω την 1η Σεπτεμβρίου πάλι στο γραφείο του κυρίου Κουτσουβέλη, μια άλλη κυρία. Ναι. Της δείχνω τα φωτογραφία και της λέω ότι συμβαίνει και σημαίνει και θα επιληφθούμε.
1: Ναι.
2: Πάλι δεν. Και στις 8-9 πήρα το 55-55, πώς το λέει, 55 πεντάρια.
1: Ναι, ναι.
2: Μου δώσαν ένα τηλέφωνο εκεί.
1: Ναι.
2: Και τους είπα, ρε παιδιά, τι γίνεται, εγώ έχω πάει τόσες φορές.
1: Ναι.
2: Λέει, που πήγες, λέει, γιατί δεν πήγαινε στον κύριο Κοπάνα. Απάντηση τώρα.
1: Ναι.
2: Τι να σας πω. Εντάξει, αυτοί που ήρθαν και κόψαν τα χόρτα,
1: ναι,
2: δεν τα μαζέψανε. Τα αφήσανε και τα πήρε ο αέρας, γι' αυτό γέμισαν και τα φρεάτια. Σε κάποιον που είπα εκεί πέρα, γιατί δεν τα μαζεύετε, ρε παιδιά, εγώ είμαι, πώς το λένε, είμαι εργολάβος, λέει, ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχω χάσει πάσα ιδέα, τι να σου πω.
1: Ναι.
2: Να πάω στον κύριο Κοπάνα, τι να πω, εκεί πέρα κάνεις αίτηση για να πας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Ο εργολάβος κούρεψε, πήρε τα λεπτά από το Δήμο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν τα μάζεψε όμως, έτσι.
2: Όχι, ναι, τα πήρε ο αέρας και τα πήγε στα φρεάτια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στη μισή γωνία υπάρχει νηπιαγωγείο που βγαίνουν παιδάκια έξω.
1: Ναι.
2: Εκεί στη μεταμορφώσεως ακριβώς υπάρχει νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
2: Το φρεάτιο είναι ξεσκέπαστα, 2, 3, 4, πόσα είναι, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα πες κανένα μέσα.
1: Ναι.
2: Πήρα σε εσάς, άλλο δεν ξέρω τι.
1: Καλά, καλά κάνετε.
2: Αν θέλετε, κάντε μια βόλτα, μια και περπατάτε, να πούμε, μπορεί να σας ανταμώσω κιόλας, να δείτε τα χάλια.
1: Το μικρό σας.
2: Πώς?
1: Το μικρό σας.
2: Θανάση
1: με λέει. Κύριε Θανάση, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ
1: Θανάση μου, θα περάσω μετά, τα φωτογραφίσω. Περνάω τακτικά από τη Ρίγα Φεραίου και τσατίζω με τα αυτοκίνητα, Θανάση μου. Και μην μου πεις ότι δεν έχω δίκιο. Τώρα θα μου πεις, Θανάση, πόσες πολυκατοικίες στη Ρίγα Φεραίου έχουν χώρους στάθμευσης. Ελάχιστες. Οι υπόλοιποι που θα τα βάλετε. Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά τότε ο Πιτσιώρης έπαιρνε, κρατούσε τα χρήματα για το σύστημα ΕΤΕΡΠΣ. Έτσι. Αυτά όμως δεν επιστράψαν ποτέ, φαγώθηκαν. Χωρίς να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης. Ας μας έλεγε ο Πιτσιώρης, θα φτιάξω γραμμικό πάρκο για αυτοκίνητα και όχι να περπατάτε εσείς. Ας μας το έλεγε. Άρα δικαίως διαμαρτύρομαι.

Και στο κάτω-κάτω εκεί πέρα πάνω απαγορεύεται να προχωράει το αυτοκίνητο. Είναι πεζόδρομος και ενδιάμεσο δρόμος είναι ήπιες κυκλοφορίες, πρέπει να κάνει ποδήλατο. Εσείς το έχετε κάνει εκεί πέρα, μην πω τι. Highway. Όπως σε κάποιοι άλλοι που παρκάρουν μέσα στην Ερμού. Επειδή μένουν στην Ερμού, πηγαίνουν κάτω από τα σπίτια τους με τα αυτοκίνητα. Και μάλιστα προχθές κάποιος προχωρούσε αμέριμνος στην Ερμού αργά. Δεν τον άκουσα. Ήταν ηλεκτρικό το αυτοκίνητο, ηλεκτρικό, δεν τον άκουσα. Και μου κορνάρισε πάνω στην Ερμού. Μου κορνάρισε, κατατρόμαξα. 11 η ώρα το βράδυ. Μου κορνάρισε πάνω στην Ερμού. Να περάσει αυτός, πάω στην άκρη, εγώ περάσει αυτός. Στον πεζόδρομο, στην Ερμού. Του λέω, κοίταξε να δεις, με τρόμαξες. Θα σου σπάγα τον μπαμπρίζι και το καπό, αλλά δεν έχω ώρα, βιάζομαι. Δεν μίλησε. Που κανονικά πρέπει να το κάνω.

Λοιπόν, Αργύρη Κομπάνα, έλα, σου είχε έρθει εκεί πέρα ο άνθρωπος τόσες φορές. Κουτσιφέλη, στείλε ένα συνεργείο να κάνει την αποκατάσταση εκεί πέρα. Μην αφαιρώνετε χρόνο σε δελτία τύπου για να απαντάτε σε 2-3 άτομα που κάνουν πολιτική για να περνάει η ώρα. Κομπάνα! Είναι τρελό να αφαιρώνεις χρόνο σε δελτία τύπου, ρε Αργύρη. Εδώ έχουμε θέματα. Πρέπει να τρέξουμε.

0: Είναι κανένα δυο τρεις οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο. Σηκώνουν το πρωί και λένε τι να κάνουμε τώρα. Α, πειράξουμε να βγάλουμε μια ερώτηση για τον κοπάνα. Και ο κοπάνας μόλις την παίρνει, βλέπουν γραφεία τύπου, δελτία τύπου, ιστορίες. Ασχολείται κανένα πεντάωρο με την απάντηση. Οι άλλοι κάνουν πλάκα εντάξει. Δεν έχουν την αργό σχολή. Ή τώρα να δείτε που έχουν βρει τα νερά του Αγίου Βλασίου. Κάποια άλλη αργό σχολή. Στέλιο, δεν λέω για σένα. Κάποια άλλη αργό σχολή. Καθηγητάδες. Δεν έχουν άλλη δουλειά. Και βρήκαν το αντικείμενο τα νερά του. Κόπτονται αυτοί για τα νερά του Αγίου Βλασίου. Κόπτονται από τα Λεχόνια, κόπτονται για τον Αγίου Βλάση. Σας περιλάβω καμιά μέρα θα γίνει της πουτάνας εδώ πέρα. Το έχετε παραξηλώσει. Κάθε μέρα με αηδίες. Αντί να κάνετε αντιπολίτευση ουσιαστική, έχουμε θέματα για αντιπολίτευση. Αλλά αυτά για να τα κάνετε, πρέπει να τρέξετε. Πού να τρέξετε εσείς οι κουράδες. Πάμε παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
0: Ωπ, τι πάθατε.
1: Τίποτε, όλα είναι ευχάριστα κύριε Κουμιώτη.
0: Ευχάριστα τι πράγμα.
1: Εχθές
0: πραγματοποιήθηκε. Κερδίσαμε στο Τζόκερ.
1: Ορίστε.
0: Κερδίσαμε στο Τζόκερ.
1: Α, δεν έχω πρόβλημα εγώ για το Τζόκερ κύριε.
0: Είπατε,
1: ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει η υγεία.
0: Είπατε στο στοίχημα, στο στοίχημα κερδίσαμε.
1: Όχι κύριε Κουμιώτη,
0: είπατε απλώς, ευχάριστα γι' αυτό.
1: Ναι, απλώς είμαι ευχαριστημένος,
0: ναι.
1: Γιατί ο κόσμος που παρευρέθηκε χθες το απόγευμα εδώ στη συνάντηση που είχαμε ήταν υπέρ του συλλόγου και υπέρ του επικεφαλής του συλλόγου και πήρα όλες και τις ευχές και ό,τι μπορούσε να μου πει ο καθένας, διότι αναγνωρίζεται πλέον το έργο του εξοραστικού συλλόγου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Έγινε η συνάντηση, ήρθε ο κύριος Ηλιόπουλος με τους συνεργάτες του, μας εξήγησαν εδώ πώς θα χρησιμοποιείται ο απεινιδωτής, όχι μόνο για τους μεγάλους και για τα παιδάκια, ακόμη και για τα βρέφη κύριε Κουμιώτη. Επίσης η απόφαση πάντοτε που πάρθηκε με επικεφαλής πάντοτε εμένα, τώρα θα το λέω αυτό κύριε Κουμιώτη που δεν το έχω πει ποτέ το εγώ, κανόνισα ο απεινιδωτής θα μπει αύριο μεθαύριο στο φαρμακείο της κυρίας Μπασαγιάννη, η οποία γνωρίζει και θέματα απεινιδωτού και όλα τα άλλα, και από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί θα μπορούν, εάν τυχόν χρειάζεται κάποιος κάποια βοήθεια.
0: Έξω από το φαρμακείο.
1: Έξω ακριβώς από κάτω από δίπλα ακριβώς που στεγάζεται, ναι. Ακριβώς απ' έξω ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αυτό δεν θα μπορεί κανένας να το πειράξει, θα έχει ειδικό κουτί αυτά και υπάρχουν και κάμερες.
0: Μπράβο.
1: Επίσης τις βραδινές ώρες θα βάλω εδώ ανακοίνωση, βέβαια θα κάνω τη μετάβαση τώρα στον κύριο Γάτο, ούτως ώστε τις νυχτερινές ώρες που η κλινική είναι καθόλου το 24ωρο ανοιχτή, να μπορεί αν συμβεί κάτι εδώ να επικοινωνήσει με την κλινική του κυρίου Γάτου, ούτως ώστε να γίνει άμεση παρέμβαση στον απεινιδωτή για να σωθεί μια ζωή.
0: Εσείς έχετε και την κλινική εκεί δίπλα.
1: Βεβαίως.
0: Τυχεροί είσαστε, ναι.
1: Έχουμε και την κλινική, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μπασαγιάννη, η οποία θα ασχοληθεί και αυτή με τον απεινιδωτή καθ' όλες τις ώρες πρωινές και απογευματινές.
0: Ο Γιώργος ο Γάτος είναι κεφάλαιο για τις αλικές για σας. Όχι μόνο την κλινική. Έχει και το μονάδι έχει του νευρού δίπλα μαζί με την άνασα. Έχω και το κτηνιατρίο. Τα πάντα έχετε εκεί.
1: Κύριε Κουμιώτη, όλα αυτά ξεκίνησαν από τον προσωπικό μου φίλο, από τον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο Γάτο.
0: Φοβερός, έχω
1: πλήγερο. Ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ πέρα στο σύλλογο, προς όφελο πάντοτε των συνδημοτών μου.
0: Έτσι.
1: Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί ο κόσμος άρχισε, όχι σιγά σιγά, να καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ κανένας, κανένας να διασύρεται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το κακό και όχι το καλό, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, διότι και εσείς παίξατε ένα μεγάλο ρόλο. Διαμέσου του σταθμού σας, κύριε Κουμιώτη, πρέπει να τα λέμε αυτά. Εγώ δεν πλέγω το εγκόμιο κανενός, αλλά πάντοτε το καλό θα λέγεται από το στόμα του Προέδρου του Εξοραστικού Συλλόγου.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα θα τα πούμε με τους κακόπιστους. Ναι. Στις εκλογές του Ιανουαρίου, κύριε Κουμιώτη.
0: Ωραία, μάνα μου, τι θα γίνει. Να σε καλά, καλημέρα. Κώστας Βιδανόπουλος από τις Αλυγές. Κύριος Βιδανόπουλος είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του, ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώ, πώς γιο.
2: Θα ήθελα να εξαφορμήσω το από το πρωί. Αναφερθήκατε αρκετές φορές σε μένα με το επίθετό μου.
0: Ναι.
2: Σχετικά με φοιτητές αρχιτεκτονικής.
0: Ναι, ναι. Ήμουνα χθες με έναν αρχιτέκτονα και μου έλεγε ιστορίες που ξεκινήσαν από το Μιλάνο, από την Νάπολη, αρχιτεκτονική, και μετά φύγαν όλοι μαζί οι βολιώτες και πήγανε στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας.
2: Αυτό από ό,τι ξέρω εγώ δεν αληθεύει για Βενετία.
0: Γιατί?
2: Πηγαίναν ή Φλωρεντία,
0: ναι,
2: Φιρέντσε, ή σε ένα μικρό πανεπιστήμιο, σε μια Κομμόπολη, να το πω έτσι, της τάξης των 25-30.000,
0: ναι,
2: κατοίκων, στο Καμερίνο. Και τελειώναν εκεί την αρχιτεκτονική.
0: Όχι, και στη Βενετία έχει πανεπιστήμιο.
2: Ε?
0: Και στη Βενετία έχει πανεπιστήμιο.
2: Βρέχει και στη Βενετία. Δεν άκουσα όμως καν από το Βόλο να φύγει να πάει για Βενετία.
0: Εντάξει, μα τους ξέρατε όλους.
2: Ναι, ήταν μεμονωμένο.
0: Όχι, όχι, ήταν αρκετοί.
2: Λοιπόν, εκείνο που ήταν...
0: Ναι, αρκετοί. Κάποιοι πήγανε στη Φλωρεντία, ναι. Κάποιοι πήγανε Φλωρεντία.
2: Φλωρεντία και σας είπα και Καμερίνο.
0: Όπως, όπως πήγε Φλωρεντία ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης.
2: Στην
0: Νάπολη τελείωσαν οι Στάμος, συγχωρημένος ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Στάμος, τώρα που το λέτε, και το μισό λεπτό, και τώρα που το λέτε, μαζί με τον Γεωργιάδη, το Γιάννη το Στάμο, ήταν και ο Σύμβης ο Βαγεράκης.
2: Ναι.
0: Τι είναι?
2: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Στο ίδιο σπίτι ήταν, στο ίδιο σπίτι ήταν.
2: Ναι. Και να σας πω και ένα περιστατικό που συνέβη από το καράβι. Όταν μπήκαμε, γινούσαμε για βόλες τον καλοκαίρι, οι αδελφοί Στάμου είχαν ένα Αλφα Ρωμαίο.
0: Mm-hmm.
2: Άσπρο θυμάμαι. Με νούμερα Νάπολη. Εγώ είχα ένα 124 ειδικά.
0: Ο Ζέρβας σε ποια σχολή ήταν ο Ζέρβας?
2: Ο Ζέρβας με ποια σχολή ήταν? Είναι αρχιτεκτονική, είχε τελειώσει.
0: Ναι, σε ποια σχολή ήταν?
2: Στη Νάπολη.
0: Στη Νάπολη ήταν ο Ζέρβας?
2: Ναι.
0: Αχα. Αρχιτεκτονική στην Νάπολη.
2: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, στην Νάπολη.
0: Βέβαια και φαρμακευτική, για φαρμακευτική είχε ξεκινήσει, αλλά τελείωσε την αρχιτεκτονική, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος, ο Ρότζας, τέλος πάντων, συγχωρεμένος.
0: Ναι.
2: Όπως και ο Γιάννης ο Στάμος. Λοιπόν, βγαίνουμε από το πλοίο έξω στην Ιγκομενίτσα,
0: ναι,
2: την καταπακτή εκεί με τα αυτοκίνητά μας. Βλέπω το Γιάννη μαζί με τον Άγγελο.
0: Όχι καταπακτή, καταπέλτη.
2: Συγγνώμη, καταπέλτη.
0: Έτσι. Όλα άσχορα.
2: Εντάξει, είναι μεναπτικός, αλλά έγινε, ναι, απόλυτη και σωστή ορολογία, ναι, όπως το είπατε εσείς.
0: Ναι.
2: Καταπέλτης, ναι. Λοιπόν, λέω, ρε παιδιά, τι πάνετε? Βλέπω το βλάκα να λέω Γιάννης για τον αδελφό, τον είπα να κρατήσει λεφτά ελληνικά.
0: Mm.
2: Να έχουμε να βάλουμε βενζίνη να φτάσουμε στην πόλη και τώρα δεν έχουμε ούτε 5 δραχμές. Δεν μην τους βγάζω, εγώ τους δίνω 5.000 δραχμές.
0: Mm.
2: Δεν φτάνει, περισσεύουν ότι φτάνει. Ευχαριστούμε, Ραντρέα. Θα στο όντως στην άλλη μέρα τα παιδιά μου τα φέραν στο σπίτι τα λεφτά. Δεν έχω κανένα. Απλώς θέλω να πω κάτι γεγονότα.
0: Mm.
2: Η ιδέα εξαδέλφου μου η πρώτη, η Αθηνά Δραγώνα, μαμά,
0: ναι,
2: η οποία ήταν στην Νάπολη, και με υποδέχθηκε την πρώτη μέρα που πήγαμε, βρήκε και την πανσιόνα που έμεινα, σηκώθηκε το δεύτερο έτος και έφυγε.
0: Ναι.
2: Και πήγε στην Φλωρεντία.
0: Ναι.
2: Γιατί, σας είπα, η Νάπολη ήταν ζώρικη σχολή, δεν ήταν αρχιτεκτονική.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν εύκολη σχολή για οποιονδήποτε να την τελειώσει. Ήθελε γερό διάβασμα. Και, ναι, οι περισσότεροι, σας είπα, που δυσκολευόντουσαν στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ένα βιβλιαράκι πολύ μικρό, αλλά λόγω του ότι ήταν καθαμαμικός με ιταλική γλώσσα, δεν μπορούσαν τα παιδιά να τα απεξέλθουν.
0: Ναι.
2: Εγώ λόγω της τομικής τη γλώσσα την έπαιζα στα δάχτυλα.
0: Ναι.
2: Είχα φτάσει στο σημείο να γίνω μέχρι σταυρόλεξα.
0: Αχα.
2: Και αν σας πω πως έμαθα την ιταλική γλώσσα τέλεια, θα γελάσετε.
0: Πώς τη μάθατε?
2: Πρώτον, η εξαρτάτη μου είπε, ξέχασέ με, δεν πρόκειται να έρθω να σε ξαναδώ, να περάσουν 5 μήνες.
0: Πώς.
2: Δεν πρόκειται να έρθω να σε επισκεφθώ,
0: ναι,
2: στην πανσιόν, αν δεν περάσουν 5 μήνες. Λέω, γιατί θα ξεχνάς και θα μου μιλάς ελληνικά. Εγώ
0: σωστό,
2: θα μάθω, λέει, ελληνικά.
0: Σωστό.
2: Εκεί που πήγα όμως στην πανσιόν ήταν άλλοι 5 Ιταλοί που μένανε.
0: Ναι.
2: Ο Τζουσέπε, τώρα δεν θυμάμαι τα παιδιά. Είχα την ευλογία ο Τζουσέπε να ξέρει και αρχαία ελληνικά και έτσι συνεννοήμασταν στην αρχή.
0: Αχα.
2: Θυμάμαι ότι είχα ξυπνήσει πρωί-πρωί και ψάχνω να βρω σπίρτα να πει, και είχα το τσιγάρο στο στόμα και λέω, γαμώ το, λέω, μια φωτιά ρε, δεν έχω. Και μου λέει, πήρ, λέω, πήρ, φέρε, λέω, πεπίνο, λέω, πήρ, πεπίνο από το
0: Τζουσέπε.
2: Με αυτά τα παιδιά με βοήθησαν και έμαθα πολύ καλά ιταλικά. Και η συμβουλή που μου δώσαν, αγοράζω ένα περιοδικό κάθε εβδομάδα με εικονογραφημένο. Λεγόταν Μονέλο. Το Μονέλο πάει να πει αλυτάκος. Δεν είχε βέβαια τίποτα το περίεργο, απλώς ήταν η ονομασία του περιοδικού. Όπου είχε το βέλος και τις φράσεις από πάνω, θες από τις κινήσεις των φωτογραφιών ή το
0: πήρ Μονέλο, πήρ Μονέλο.
2: Λοιπόν, και έτσι έμαθα τα ιταλικά. Πες, είχα φτάσει σε σημείο να λύτω το σταυρόλεξα τα ιταλικά, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Τόσο καλά και ακόμη τα μιλάω νομίζω πολύ καλά, δεν τα έχω ξεχάσει ποτέ, ούτε πρώτα ξεχάσω. Και σκεφτείτε πολλές φορές, δεν το λέω εγωιστικά, στον ύπνο μου πριν κοιμηθώ, κάνω σκέψεις και φράσεις ολόκληρες στην ιταλική γλώσσα, ακριβώς, ναι, την επαναλαμβάνω για να μην ξεχάσω τα ιταλικά.
0: Αχα. Αυτό που λέτε το κάνω και προσωπικά. Τι κάνω προσωπικά? Ό,τι πινακίδες βλέπω στον δρόμο, τις κάνω μόρους. Σήματα μόρους.
2: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή σε ταχύτητα μόρους πάω πιο δυνατά από τότε που ήμουν εν ενεργεία.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Είχαν έρθει τα ξαδέλφια της, η ξαδέλφη και ο ξάδελφος της γυναίκας μου με, ναι, τους συζύγους του στο Βόλο. Και απορρίσαν, λέει, πώς μιλάς τόσο καλά ιταλικά, λέει, σαν το δέρο, παιδιά, λέει, τώρα, ναι, είχα 4,5 χρόνια εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Λέει, μας ήταν στην Νάπολη, άλλο τα Ναπολιτάνικα, λέω, άλλο τα ιταλικά. Μιλούσαν και αυτοί οι Ναπολιτάνικα, ναι, λέει, έτσι.
0: Ναι.
2: Και άλλη γλώσσα το Ναπολιτάνικα, άλλο τράβηγμα αυτό να μάθεις τα Ναπολιτάνικα, να μπορείς να συνεννοείς έξω με τον απλό λαό, διότι η πλειοψηφία δεν ήξερε ιταλικά στην Νάπολη.
0: Ναι.
2: Μιλούσαν Ναπολιτάνικα. Ιδιωματισμός, δηλαδή γλώσσα εντελώς διαφορετική.
0: Τώρα αυτό που έλεγε ο Αλμπάνο με τη Ρωμίνα, την Μπάουερ, το φελιτσιτά, τι, κάνετε μια ερμηνεία.
2: Ευτυχία.
0: Ναι. Κυρίου και Έλλειος.
2: Φελιτσιτά. Παρακάτω δεν ξέρω το τραγούδι, αλλά ξέρω το έχω ακούσει. Το δε, πώς το λέγανε, το Αλμπάνο, το λέγανε Βλάχο.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λέτε πώς το λέγανε το περιοδικό το ιταλικό που περάτε
2: Μονέλο.
0: Το
2: Μονέλο.
0: Πώς?
2: Μονέλο.
0: Μονέλο. Πυρ Μονέλο. Buongiorno, signor Mamaki.
2: Buongiorno, signor Giorgio. Grazie che mi avete ascoltato. Ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μας βοηθήσεις σε ένα θέμα.
0: Έλα.
1: Να μου δώσεις 2 λεπτά μόνο,
0: ναι,
1: για να καταλάβεις τι θέλω.
0: Ναι.
1: Στη Σέσκλου που σου είχα πει για τα χόρτα, ήρθαν, τα κόψαν,
0: ναι,
1: τα μαζέψαν κανονικά. Είναι αυτό από τη μεριά του χωραφιού του ακατανόμαστου. Από εδώ μεριά,
0: ποιος είναι ο κατανόμαστος,
1: που σπέρνουν από τη Φιλαρέτου.
0: Ποιος είναι ο κατανόμαστος?
1: Δεν ξέρουμε που έχουμε τα κίνητα και τις πολυκατοικίες.
0: Πού
1: στο γράφει? Τα χωράφια.
0: Πού, εδώ στο Σέσκλο?
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έλα, αφού λες το όνομά του, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως μπαίνουμε από τη Φιλαρέτου,
0: ναι,
1: τα πεζοδρόμια αριστερά είναι 5 σπίτια.
0: Ναι.
1: Είναι το πεζοδρόμιο τσιμενταρισμένο γενικά. Από τη μεριά του χωραφιού, χρόνια ολόκληρα παλεύουμε εκεί πέρα, δεν υπάρχει τόσο χρόνο.
0: Στην οδό Σέσκλου, μισό λεπτό.
1: Σέσκλου, ναι, Σέσκλου.
0: Τόση ώρα, το μυαλό μου είναι πάνω στο χωριό στη Σέσκλου.
1: Α, στο χωριό, ναι.
0: Α, λες στην οδό Σέσκλου, εδώ στο Ιστιγέννη.
1: Ναι. Ήρθαν, λέω, α πούμε, και κόψαν, ναι, τα χόρτα και τα μαζέψαν.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα να πούμε για να καταλάβεις τι γίνεται. Από τη μεριά του χωραφιού, χρόνια παλεύουμε, τα χορτάρια μεγαλώνουν και τέτοια. Λοιπόν, τώρα κόψαν τα χορτάρια και από κάτω είναι η λάσπη από τον Ντάνιελ.
0: Κατάλαβα.
1: Θα ήθελα να σε παρακαλέσω πάρα πολύ με την πώς την λένε την υπηρεσία, τον αντιοδήμαρχο,
0: ναι,
1: τεχνικών υπηρεσιών,
0: ναι,
1: αν μπορεί από εκεί να αφαιρέσουν το χώμα αυτό μέχρι το ρήθρο και να ρίξουν λίγο τσιμέντο. Το πεζοδρόμιο δεν είναι μεγαλύτερο σε πλάτος από μισό μέτρο.
0: Ναι.
1: Όσο για την οδό Σέσκλου αυτή, από τη Φιλαρέτου μέχρι την Αυτοκράτορα του Ηρακλείου είναι η μισό. Το άλλο μισό είναι τείχος από το σπίτι των αυτών. Τείχο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Υπάρχει τείχος,
0: ναι,
1: από το σπίτι του παλιού που.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλουμε να σε παρακαλέσουμε αν μπορούν να έρθουν να βγάλουν το χώμα αυτό, να έρθει η ίσα με το ρήθρο και να ρίξουν λίγο τσιμέντο, να γλιτώσουμε κι εμείς, να γλιτώσουν και αυτοί που κάθε λίγο παίρνουν στην υπηρεσία και λέει θα έρθουν και θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Αυτό αν μπορείς, Γιώργο, την παρέμβασή σου να την κάνεις, θα είμαστε ευγνώμονες να πούμε τα σπίτια αυτά που είναι απέναντι.
0: Κατάλαβα.
1: Και εμείς είμαστε καθαροί και σκοπίζουμε τα πεζοδρόμια μας γιατί είναι τσιμενταρισμένα.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Αυτό είναι απέναντι.
0: Είναι.
1: Και μας εμποδίζει, δεν νοιάζονται αυτοί για τίποτα. Για τίποτα. Έχουμε μαλώσει, έχουμε σκοτωθεί με αυτούς, δεν μιλάμε, να πούμε. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, εάν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι πολλά μέτρα, ούτε 10-15 μέτρα, να αφαιρέσουν το χώμα αυτό, είναι λάσπη.
0: Ναι.
1: Τώρα που κόψαν τα χόρτα, φαίνεται η λάσπη.
0: Ναι.
1: Να αφαιρέσουν αυτό τη λάσπη και να ανοίξουν λίγο τσιμέντο.
0: Κατάλαβα.
1: Να τελειώσουν και τα χόρτα, μην ξαναβγουν.
0: Έγινε, αδερφέ, να σε καλά.
1: Αυτό θέλω, Γιώργο, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Να σε καλά, Γιώργο μου, γεια χαρά.

0: καλημέρα στους μακρινούς ακροατές. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Παρακαλώ εσείς, κυρία μου, τι πάθατε?
1: Κύριε Κουμιώτη, μπορώ ότι στο τέλος της εκπομπής να σας μιλήσω λίγο ιδιαίτερα?
0: Στο τέλος πάρτε, κύριε μου, τηλεφωνήστε. Πάθατε κάτι?
1: Ναι, για μένα είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό ήθελα.
0: Δεν μπορείτε να μας το πείτε τώρα?
1: Μάλλον
0: όχι. Μάλλον όχι. Μετά το τέλος, μετά τις 12 τηλεφωνήστε, κυρία.

άλλος ακροατής σου στέλνει μήνυμα, θέλει να μιλήσουμε, λέει, για τρομοκρατία. Με φίλε με εμένα πρωί πρωί. Ήμαρτον Παναγία. Είπες, λέει, προχθές πως ιδρύθηκε 17 Νοέμβρη στο Παρίσι. Είπα κάποια πράγματα προχθές, that's all. Τι θα κάνουμε, θα επισέλθουμε στο Μέριλαντ. Παιδιά, έλεος, κάποιοι...

αυτά τα λέγαμε στο Κογκρέσο, αγαπητέ φίλε. Οι ίδιοι Αμερικανοί τα έχουν πει. Τα ελληνικά δικαστήρια, αγαπητέ φίλε, δικάζοντας και καταδικάζοντας αυτούς τους συλληφθέντες της δίθεν και 17 Νοέμβρη, δεν τους καταδίκασαν και για τη δολοφονία του Ρίτσαρντ Γουέλς, του Αμερικανού πρεσβευτή. Ο Κουφοντίνας, Γιωτόπουλος και οι υπόλοιποι δεν τη φάγανε και για τον Ρίτσαρντ Γουέλς. Μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο οι ίδιοι Αμερικανοί είπαν ποιοι έφαγαν τον Γουέλς. Μεταξύ τους. Μυστικές υπηρεσίες. Οι ίδιοι. Είναι στα πρακτικά. Γιατί δεν δέχτηκε το ελληνικό δικαστήριο τα πρακτικά από το Κογκρέσο. Τώρα τι, από το Βόλο να σας κάνουμε αυτή την ανάλυση. Τώρα τα είπαμε μία, τα είπαμε δύο. Μάλλον σε κάποιους αρέσει πολύ η τρομοκρατία, ε. Σας εξητάρει το θέμα, ε.

0: Ελάτε προθέσει για τον Φραντζέσκο Πανσέτσα, σας είπα. Εντάξει. Ένα από οι πράκτορα που συνεργάστηκε με τον Αμερικανό που ήρθε στο Παρίσι. Τον Λέντιν, τον Μάικ Λέντιν. Για αυτού σας είχα πει. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, γράψτο.
0: Περίμενε.

0: Πάμε λοιπόν στα οχτάρια, σας ακούμε, καλημέρα.
1: Λοιπόν Γιώργη, χθες ήταν η ωραιότερη μέρα από όλες αυτές που έχω παρακολουθήσει.
0: Ε, τι πράγμα.
1: Με την εκπομπή που είχες και επειδή γυράσκω ήδη διδασκόμενος όπου λέει και το ρητό. Εχθές έφυγα τόσο γανίλιος μετά την εκπομπή σου που ήταν άλλο πράγμα, αρέσει Γιώργο.
0: Γιατί, τι έγινε χθες?
1: Μ' αρέσανε τόσο πολύ όλα αυτά που υποθήκαν από ανθρώπους, να πούμε, οι οποίοι γνωρίζαν αρκετά πράγματα. Εγώ και ένα, ας πούμε, ήταν τα περισσότερα ήταν άγνωστα. Γιατί σε άλλο τρόπο και με άλλο, σε άλλο τύπο ζωής έχω πέσει. Λοιπόν, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή σου. Αυτή η κολυνδρίνη, αυτό το Άνω Λεχόνι τι έχει βγάλει, ρε φίλε.
0: Το Άνω Λεχόνι.
1: Ναι. Και ξέρεις, και δίπλα έμεινε αδερφή μου από την Κολυνδρίνη.
0: Ναι.
1: Η συγχωρεμένη αδερφή μου, η Ειρηνούλα, η Παραπαρέ, και έμεινε δίπλα εκεί, του Σακατήρι, να πούμε. Δεν ξέρω αν είναι και γονή του Μεγαδήμου, να πούμε, η Κολυνδρίνη. Λοιπόν,
0: όχι,
1: και πήγαινα τακτικά εκεί. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτές οι γνώσεις, αυτή η απλότητα.
0: Ποιο Μεγαδήμο λες, τον αυτό το γιατρό?
1: Έτσι Μεγαδήμος λεγόταν, εκεί δίπλα το όνομα, τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι. Ήταν ας με. Πιασμένος, καλά. Μεγαδήμος, ήταν από τα καλά ονόματα των άλλων λεχονιών. Κατάλαβε, δεν ξέρω, έχει ένα γιόνδο του τεχνίδι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω με προσοχή, ακούω.
1: Λοιπόν, ήταν τόσο όμορφα αυτά όλα που άκουσα. Και οι άνθρωποι που βγήκαν οι περισσότεροι ήταν είχαν τέτοιες γνώσεις, να πούμε, που έμεινα άγαλμα, σου λέω, έφυγα τόσο πολύ ισορροπημένος και τόσο πολύ γεμάτος. Ήταν άλλο πράγμα, ρε Γιώργο. Αυτές οι εκπομπές σου γαλινεύουν πραγματικά, πέρα από τις μαγκές και τα ντύματα και τα πολιτικά και όλα αυτά τα οποία, να πούμε, τα έχω συγχαθεί πλέον, δεν μπορώ να τα ακούω, γιατί τα έχω ζήσει και όλα και στη ζωή μου, λοιπόν. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν άλλο πράγμα. Βγάζετε τέτοιους ανθρώπους. Καλό είναι να μαθαίνουμε και εμείς τα γερότια, να φύγουμε τουλάχιστον λίγο πιο γεμάτοι για το στάνιο του μέσα γάμου.
0: Καλά, λες τον εαυτό σου γερόντια.
1: Ε?
0: Λες τον εαυτό σου γερόντα.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, εντάξει. Η γριά λυπή γερό, κοιτάκι το Θεό. Μην του παραξηλώσουμε. 82 είμαι, μου χαρά, τι να κάνω. Άσε που έχω κάνει 130 μπάλια, άσε τις γυμναστικές που κάνω, άσε το... Αυτό πώς το λένε που έχουν οι αριστεγικοί, πώς το λένε αυτό που δεν γίνεται?
0: Χθες το βράδυ έκανα παρέα με έναν 82χρονο, 82 ναι. χρονών, ο οποίος, φίλε Σωτήρη Λαγέ, έμοιαζε με 45.
1: Εγώ δεν θέλω να μοιάζω, θέλω να μοιάζω την ηλικία μου. Αλλά κερδίζω 10 χρόνια, τα κερδίζω σίγουρα.
0: Ναι, αυτό σου λέω φαίνεται 45 με 50. Παραπάνω δεν τον έκανα.
1: Μπράβο.
0: Και είναι 82.
1: Ναι, γυμνάζεται τουλάχιστον, για ήταν έτσι από το φυσικό του.
0: Να σου πω ότι φεύγοντας από εκεί

ρε παιδιά, τώρα που λέτε για τρομοκρατία, μπορείς να καθορίσεις την πολιτική μιας χώρας, και αυτό κάνουν οι μεγάλοι, αυτό ακολουθούν, μπορούν και καθορίζουν την πολιτική της χώρας τους μέσω της τρομοκρατίας. Δηλαδή επιβάλλεις νόμους αντιτρομοκρατικούς πιέζοντας τον πληθυσμό μιας χώρας. Αυτό μα έκανε και σε εμάς, αλλά εμείς χαμπάρι δεν παίρναμε. Όταν γίνονταν τότε δολοφονίες στην Ελλάδα, όταν στην Ελλάδα γινόταν δολοφονίες, οι Αμερικανοί δημιουργούσαν νόμους που ψήφιζε και η ελληνική κυβέρνηση, πιέζοντας και φυλακίζοντας το ελληνικό λαό. Δηλαδή, εάν ήταν να γίνει μια επένδυση μεγάλη στην Ελλάδα, προσέξτε τι σας λέω, αν ήταν να γίνει στην Ελλάδα μια επένδυση μεγάλη, με μια δολοφονία ο υποψήφιος επενδυτής που ήταν να έρθει στην Ελλάδα, πώς μπορούσε να επενδύσει όταν το Υπουργείο των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών μας χαρακτήριζε επικίνδυνη χώρα. Επομένως, μπορείς να καθορίσεις την πολιτική, την εξωτερική, την οικονομική και εσωτερική πολιτική μέσω της τρομοκρατίας. Και οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το χρησιμοποιούσαν τακτικότατα. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ο ISIS. Ο ISIS πούλεγε πετρέλαιο στην ελεύθερη αγορά ή όχι? Πούλεσε πετρέλαιο ο ISIS στην ελεύθερη αγορά. Για να μην σας πω και τάνκερ Ελλήνων πιοκτητών που μετέφεραν πετρέλαιο του ISIS. Εντάξει. Δεν σας κάνει δηλαδή εντύπωση πως μια τρομοκρατική ομάδα όπως ο ISIS μπορεί να πουλάει πετρέλαιο στην ελεύθερη αγορά? Το φέρανε εδώ απέναντι, το παραλάμβαναν οι Έλληνες οι πλειοκτήτες, παύλα εφοπλιστές, το μετέφεραν στο Ρότερνταμ και το πετρέ στο Ρότερνταμ, στο πώς το λένε, στο Γιουρούπορτ, στο Γιουρούπορτ Ρότερνταμ, και το πετρέλαιο πουλιόταν στην ελεύθερη αγορά. Στην ουσία δηλαδή ο ISIS δεν ήταν τρομοκρατική ομάδα. Ο ISIS ήταν μια εταιρεία πετρελαϊκή που εμφανιζόταν σαν τρομοκρατική. Λένε τώρα για τον Μπακογιάννη. Ποιος να πει την αλήθεια για τον Μπακογιάννη? Πόσο έχουμε σήμερα, 24 Σεπτέμβρη. Αύριο 25, Παρασκευή, το Σάββατο 26. Ο Μπακογιάννης έφυγε 26 Σεπτεμβρίου του 89. 1989. Ο θάνατος του Μπακογιάννη είχε πολύ μεγάλη σημασία. Μια δολοφονία που είχε κάνει μεγάλο ντόρο. Ήταν του Παύλου Μπακογιάννη, 26 Σεπτεμβρίου του 89. Και ήταν μια μέρα πριν ο Μπακογιάννης καταθέσει για την υπόθεση Κοσκοτά στη Βουλή. Έτσι δεν είναι, κύριε Σούρλα? Κύριε Σούρλα, εσείς δεν αποκαλύψετε την υπόθεση Μπακογιάννη μέσα στη Βουλή? Δεν ήταν μια μέρα πριν ο Παύλος καταθέσει για την υπόθεση Κοσκοτά στη Βουλή? Στις 27 Σεπτεμβρίου του 89 δεν θα κατέθετε ο Παύλος Μπακογιάννης? Και ο Μπακογιάννης κάθε μέρα είχε φύλακα. Πάντοτε δίπλα του είχε ένα αστυνομικό που τον προστάτευε, που οπλοφορούσε και ο

ίδιος. Και ο αστυνομικός και ο ίδιος οπλοφορούσε. Εκείνη την ημέρα ούτε ο αστυφύλακας ήταν μαζί του, αλλά ούτε και ο ίδιος ο Μπακογιάννης οπλοφορούσε. Τι γινότανε? Η 17 Νοέμβρη, δήθεν 17 Νοέμβρη, είχε εσωτερική πληροφόρηση. Εσωτερική πληροφόρηση που μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να έχουν. Μην τρελαθούμε. Τον Μπακογιάννη τον εκτέλεσαν. Τον εκτέλεσαν. Είχε ανακατευθεί ο Μπακογιάννης με τον Κοσκοτά, τότε με τη γραμμή. Ο Κοσκοτάς είχε αγοράσει από τον Μπακογιάννη το ποσοστό του από τη γραμμή ΑΕ, 300 εκατομμύρια δραχμές τότε. Εφημερίδες, περιοδικά. 300 εκατομμύρια πήρε ο Μπακογιάννης από τον Κοσκοτά. Ναι, αλλά ο Κοσκοτάς ήταν εκπρόσωπος της Exxon Mobil στην Ελλάδα. Ο Κοσκοτάς ήρθε στην Ελλάδα για να πάρει τον Ολυμπιακό και όλα τα άλλα, ή την Τράπεζα Κρήτης, κολοκύθια. Αυτά ήταν ζάντες αλουμινίου. Ο Κοσκοτάς ήταν εκπρόσωπος της Exxon Mobil. Ήταν ο προθάλαμος για να χαράξουν τότε οικόπεδα εκμετάλλευσης για την Exxon Mobil, να διευθύνει τα πράγματα. Είχαν αρχίσει τότε σιγά σιγά οι Ηνωμένες Πολιτείες να κόβουν τα πρώτα θαλάσσια οικόπεδα, εφαρμόζοντας σαν consortium, κομμάτι του consortium που ήταν η Exxon Mobil. Τώρα μου τα θυμήσατε αυτά και σας τα λέω, εφόσον θέλετε να μιλήσουμε για τρομοκρατία. Ποια τρομοκρατία, αφού άλλα πράγματα πεζόταν, ρε παιδιά. Είχαν αρχίσει τότε οι Αμερικανοί σιγά σιγά, δειλά δειλά, να κόβουν θαλάσσια οικόπεδα, εφαρμόζοντας τον αναγκαστικό νόμο του 1940. Δηλαδή άρχισαν να εφαρμόζουν σιγά σιγά την σύμβαση Κούπερ. Όταν λοιπόν ήρθε ο Κοσκοτάς, έπρεπε να δικτυωθεί ο Κοσκοτάς. Συνεργάστηκε με τον Μπακογιάννη και είχε αντιδράσει τότε η Οξινεντάλ. Ήρθε σαν εκπρόσωπο, σας είπα, της Exxon Mobil. Ναι, αλλά τότε αντέδρασε η Οξινεντάλ. Οξιτεντάλ, Χάμερ, ναι, ο Χάμερ. Αρμάντο Χάμερ. Από τους μεγαλύτερους εμπόρους πετρελαίων στην Αμερική, Αρμάντο Χάμερ, Οξιντεντάλ. Είχε συνενώσει τα τεξανικά καρτέλ, Ντόρα, όταν πήγες στον μπαμπά σου και με τη μαμά σου στο Λευκό Οίκο τότε, σαν πρωθυπουργός ο πατέρας σου, και ήσουν μαζί τους στο ξενοδοχείο που κοιμήθηκες και σε πέραν τα ελικόπτερα και σε πηγαίναν στις ταράτσες άλλων ξενοδοχείων με τους εκπροσώπους των τεξανικών πετρελαίων, δεν συναντιώσουν αρέσει τώρα για να πάρεις τα permission από όλους αυτούς για να γίνεις πρωθυπουργός μετέπειτα τα επόμενα χρόνια. Είχε λοιπόν ο Αρμάντο, είχε συνενώσει τα τεξανικά καρτέλ όλα μαζί κάτω από την ομπρέλα της Οξιντεντάλ και είχε δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα τραστ πετρελαίου. Εκείνη την εποχή λοιπόν η Αράμκο, Ραστανούρα και η Exxon Mobil προσπαθούν να χαράξουν οικόπεδα εκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Ήταν τα πρώτα. Η Οξιντεντάλ εκείνη την εποχή επηρέαζε περισσότερο το Λευκό Οίκο. Ο Αρμάντο εκείνη την εποχή επηρέαζε περισσότερο το Υπουργείο των Εξωτερικών. Επηρέαζε περισσότερο την CIA, φίλε. Περισσότερο το Maryland, την NSA. Και γυρίζει το παιχνίδι
υπέρ του. Και αυτό ήταν η αιτία που σκοτώθηκε ο Μπακογιάννης. Δηλαδή ο Μπακογιάννης υπήρξε θύμα μιας στιγμίας διένεξης αμερικανικών εταιριών. Μέχρις εδώ, τελεία, that's all.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Έχω ακούσει, έχω δει μάλλον, λοιπόν, πώς μαζεύει το ΕΡΤΡΙΑ κάτι καθηγητές πανεπιστημίου το ένα το άλλο. Και έλεγε, αν θέλετε λέει, να δείτε το πολιτικό σκηνικό του 2050, ψάξτε να δείτε, το είπε βέβαια υβριστικά, εγώ λέω τα παιδιά τους, που είναι με υποτροφίες, σπουδάζουν στην Αμερική. Και θα δείτε λέει, πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό του 2050. Λοιπόν, κάτι άλλο μετά ήθελα να πω, θυμάμαι τον Τζαταλό του Στάθη, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Και που βγήκε μια μέρα και του λες, τι έγινε Στάθη, πώς πάει η προετοιμασία, και λέει ο σχορημένος, Γιώργο, τη γράμμωση την πέτυχα, τη μυϊκή μάζα θέλω τώρα. Λοιπόν, και κάτι για τον Γιώργο το Μπράτο. Γιωργάκη, άμα θες να τους τσιμπήσεις όλους αυτούς που πάνε και ρίχνουν όπου θέλουν στα ρέματα και αυτά, περίπου το μέρος το ξέρεις. Υπάρχουν οι κάμερες που τις βάζουν και αυτοί, μάλιστα είναι και πρέπει να είναι και φτηνές, δεν είναι, που δουλεύουν με την κίνηση και είναι και νυχτερινές. Που βάζουν αυτοί οι οικολόγοι που τους έδειχνε σε ένα σωρό ντοκιμοντέρ και εδώ τα που έλεγε Άγρια Ελλάδα κτλ. Και λέγανε ότι πέρασαν από εκεί τόση λύκη, τόσα τσακάλια, τόσες αλεπές. Που είναι με την κίνηση. Και μάλιστα είναι και σε χρώματα παραλλαγής βαμμένες να μην φαίνονται. Και τις δένεις με ένα, σε ένα δέντρο, σε ένα τέτοιο που μπορεί να δεις το δρόμο από εκεί που υποτίθεται περνάν και τους τσιμπάς όλους. Πας μετά και παίρνεις το στικάκι. Και το έβαζαν σε ένα λάπτοπ και είχε ό,τι είχε συμβεί μετά από μια μέρα, δυο, τρεις, ήταν με ημερολογιακά γραμμένο κτλ. Αυτές δουλεύαν μόνο όταν υπήρχε κίνηση. Βάζει σε σημεία των δρόμων που περνάνε αυτό που δεν μπορούν να πάνε αλλιώς ή εκεί που τα πετάνε και το εισκριμένο σε κάποια δέντρα, σε κάποια δέντρα όπου να είναι που μπορεί να μην του ψηλιαστούν και έρχεσαι και τους τσιμπάς όλους. Δεν ξέρω αν μπορείτε, με μια δεκαριά τους έχεις κάμερες τέτοιες, τους έχεις τσιμπήσει όλους αυτούς. Αυτά Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά φίλε, καλημέρα. Αγαπητέ φίλε, όχι σε σένα, εσύ που έστειλες το email τώρα. Ρε εσύ φίλε, ο Έλληνας, λίγο αν να ασχοληθεί, δύο λεπτά και κάνει συγκρίσεις, θα δει ότι υπάρχουν ανώμια πράγματα, ότι τον κοροϊδεύουν τον Έλληνα, δεν ισχύουν. Δηλαδή ρε φίλε, έχεις ψάξει ποτέ, πότε ξεκίνησε την δραστηριότητά της, υποτίθεται 17 Νοέμβρη, το 75. Έτσι δεν είναι. Το 75 ο Ξηρός ήταν 17 χρονών. Ο Ξηρός γεννήθηκε το 58. Άρα ήταν 17. Ο άλλος αδερφός του γεννήθηκε το 60. Πόσο ήτανε. Εάν δεις στις καταθέσεις, όλοι αυτοί στρατολογήθηκαν το 83. Το 88, το 87, τη δεκαετία του 80. Δηλαδή υπήρχαν στη 17 Νοέμβρη άνθρωποι που το 75 που έγινε η πρώτη δολοφονία ήταν 13 χρονών, 15 χρονών. Καθημερινοί άνθρωποι, 13 χρόνια, 14 χρόνια, 15 χρόνια. Και προσέξτε, οι δολοφονίες εκείνες είχαν γίνει με χειρουργική ακρίβεια. Δηλαδή ήταν αδύνατον να δολοφονήσουν πράκτορες της CIA σαν τον Ορντίν, τον Τζάντες, που τα προγράμματά τους εκείνα ήταν απόρριτα. Μυστικούς πράκτορες, εκπαιδευμένους, ποιοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι μετέπειτα ηλεκτρολόγοι, οι 13χρονοι, οι 15χρονοι, οι αγιογράφοι, οι ανεκπαίδευτοι. Σας λέω, όλες οι δολοφονίες τότε είχαν γίνει με χειρουργική ακρίβεια δευτερολέπτου. Μόνο εκπαιδευμένοι πράκτορες μπορούσαν να κάνουν εκείνες τις δολοφονίες. Εντάξει, μερικές απόπειρες ήταν αποτυχημένοι. Πάλι ο Κρασάς, ο Βαρδίνης, ο Βαρδινογιάννης, που με το Βαρδί άλλα πράγματα παίχτηκαν που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Με το Βαρδί. να σου πω και κάτι. Προσωπικά πιστεύω ότι τόσο με τον Παλαιοκρασά όσο και με τον Βαρδινογιάννη εσκεμμένα πέτυχαν οι απόπειρες. Δεν θυμάσαι το 93, σας το είχα ξαναπεί αυτό. Το 93 θυμάμαι, το Νοέμβριο στο 93. Πλατεία Αμερικής, οδός Μυθύμνης. Μυθύμνης, ψάξτε. Πλατεία Αμερικής. Έπιασα ένα φορτηγάκι βαν με δύο πράκτορες της CIA με περούκες, μεταμφιεσμένοι. Ήταν ομάδα κρούσης. Το βαν εκείνο, Μυθύμνης, Πλατεία Αμερικής. Το βαν εκείνο είχε μέσα όπλα, περούκες, εχρηκτικά, είχε τα πάντα. Του συνέλαβε η ελληνική αστυνομία, προσέξτε. Του συνέλαβε η ελληνική αστυνομία. Αμερικανός πρέσβης Τόμας Νάιλς κάνει παρέμβαση. Στέλνει ένα αυτοκίνητο από την πρεσβεία, τους παίρνει και τους πάει κατευθείαν πάνω από την Αργυρούπολη στο Ανατολικό Αεροδρόμιο και τους φυγαδεύει με την πρώτη πτήση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους φυγάδευσαν στην κυριολεξία. Επίσης ο Τόμας έστειλε και ένα γερανό από την Αμερικανική πρεσβεία και πήρε το φορτηγάκι από την Πλατεία Αμερικής και το πήγε στην πρεσβεία. Εσείς γιατί λέτε ότι λειτουργήσε επί 27 ολόκληρα χρόνια η 17 Νοέμβρη? Γιατί ήταν δική της οργάνωση. Ούτε ο Κετόπουλος ήταν, ούτε ο Κουφοντίνας. Δημητράκη,

0: Πάμε και στην τελευταία γραμμή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα, καλημέρα στους φίλους ανακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Να προσθέσω εκεί που είπατε, όταν έγινε η απόπειρα δολοφονίας τότε του Υπουργού Οικονομικών, σκοτώθηκε ο φοιτητής ο Θάνος Αξαρλιάν. Mm. Και μάλιστα η μητέρα του κάθε χρόνο βλέπω μέχρι και σήμερα, Ιούλιος μήνας ήταν, ζητάει τη δικαίωση για το άδικο θάνατο του γιού της.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, να πάμε λίγο εκεί, μια και αναφέρεις έτσι με την τρομοκρατία σχετικά και οτιδήποτε. Το 2002 είπαν τότε ότι στα χέρια του ξηρού που έσκασε η βόμβα και πιάστηκε ειδικά την 7η Νοέμβρη και τελικά τα έψημα από τους Αμερικανούς και εδώ στην Ελλάδα τα έλαβε ο σημερινός υπουργός ο δημόσιας τάξης ο Χρυσοχοίδης, έτσι δεν υπόθηκε τότε. Εγώ θέλω απλώς να προσθέσω κάτι, αν εσύ έχεις υπόψη και οποιοσδήποτε συναγροτής. Μετά το γεγονός αυτό, λίγες μέρες μετά, ήταν κάπου εκεί στο 15 Αύγουστο περίπου, κάτω στην ΚΟ, ανακαλύφθηκε ένα τούνελ στο οποίο οι Τούρκοι φυσικά μας κλέψαν όπλα και οτιδήποτε. Εσύ γνωρίζεις κάτι σχετικά με αυτό το θέμα? Απεκρύβει επιμελώς από τον ελληνικό λαό το συγκεκριμένο γεγονός που αναφέρουμε, αν το έχεις υπόψη. Λίγες μέρες τότε ακριβώς απεκαλύφθηκε εκεί στην ΚΟ ένα τούνελ στο οποίο μας πήρανε οπλισμό στρατιωτικό. Και εξεπακούνται ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι το πήραν, δεν χρειάζεται συζήτηση εκεί πέρα, μια και συνορεύουμε με την Τουρκία. Αυτό μου έχει μείνει έτσι αναπάντητο το ερώτημα και κανείς ποτέ δεν ασχολήθηκε, γιατί χίλια δυο μπορούν να πούν για οτιδήποτε θέμα, έτσι φάκελος Κύπρου ακούγαμε 8 χρόνια τότε τον Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάστε ότι ήταν στην αντιπολίτευση. Ξεσήκωνε τον τόπο για να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου. Ήρθε καμιά κουσαριά χρόνια Ανδρέας Παπανδρέου, αν ξέρετε εσείς κάτι για το φάκελο Κύπρου, πέστε και εμένα να το γνωρίζω. Έτσι απεκρύβει και το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ζουμπούλη, καλημέρα.

Και όχι μόνο τότε το 2002, έγινε και πρόσφατα κλοπή από το αλφαταυτισκό και ήτανε κλοπή καρμπών με εκείνη του 2002, κύριε Θόδωρε. Βέβαια εκείνη η κλοπή στο στρατόπεδο της ΚΟ το 2002, σε εκείνη την κλοπή δεν υπήρχε ίχνος διάρρηξης. Ίχνος. Και βέβαια κατέληξε ανεξιχνίαστη εκείνη η κλοπή. Ήταν Αύγουστος του 2002. Είχε συμπέσει, όπως πολύ σωστά είπατε, με την περίοδο που δήθεν οι Αμερικανοί εξάρθρωσαν τη 17 Νοέμβρη. Βέβαια, επίσημα, κύριε Θόδωρε, οι στρατιωτικές αρχές, αλλά και η αστυνομία τότε, δεν προσπάθησαν να συσχετίσουν την υπόθεση της ΚΟ με τρομοκρατική ομάδα. Και βέβαια, ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να προβληματίζει εκείνο το γεγονός. Δηλαδή ότι οι δράστες γνώριζαν σε ποια αποθήκη έπρεπε να μπουν και κυρίως γνώριζαν με ποιο ακριβώς τρόπο. Σικούριο. Τώρα μιλάμε για την ΚΟ. Καθώς η αποθήκη εκείνη χωριζόταν στα δύο. Χωρίς συναγερμό, χωρίς τίποτα. Και εκείνη η ιστορία στην ΚΟ, κύριε Θόδωρη, είχε γίνει σε στυλ ρυφηφή. Ρυφηφή. Είχαν τρυπεί στον τοίχο διπλανής, ό,τι ήταν τούνελ, είχαν τρυπεί στον τοίχο μιας διπλανής αποθήκης με ρούχα και είχαν μπει στην αποθήκη των πυρομαχικών. Είχαν πάρει 45 πιστόλια. Είχαν πάρει από εκεί μέσα οπλοπολιβόλα. Είχαν πάρει και ένα τα αυτόματα. Ναι. Πήγαν να καταμετρήσουν μετά. Διαπιστώθηκε ότι λείπουν πράγματα. Ενημερώθηκε η ηγεσία πάνω του ΓΕΘΑ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΣ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έγινε χαμός μετά. Βέβαια ο Σιμίτης τότε είχε ζητήσει να γίνουν να βγουν όλα στο φως. Πήγαν όλοι κάτω στην στην ΚΟ, αλλά δεν βγήκε απολύτως τίποτε προς τα έξω, κύριε Ζουμπούλη. Να τα πούμε όμως κάποια άλλη στιγμή, γιατί η ώρα είναι 12 παρά 5. Γιατί άμα αρχίσουν τώρα αυτό το θέμα, υπάρχει απάντηση, κύριε Θόδωρε, υπάρχει απάντηση.

αφιερώσω μια εκπομπή γι' αυτό. Τα οποία βέβαια θα φαντάζουν απίστευτα, αλλά 100% θα είναι αληθινά.

0: Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 να μάθουμε τι κάτα φτιάχνει σήμερα ο Σεφ, ο Κώστας Μακρύς. Καλημέρα Σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές. Παστίτσιο για σήμερα, ναι. Μοσχάρι κοκκινιστό, ναι. Σπέτσο φάι, μπάμιες λαδερές, ρολό με κοιμά μοσχαρίσιο, ναι. Και, και σπανακόριζο.
0: Κουρασμένος σας ακούω.
1: Κουρασμένος είμαστε κουρασμένοι. Αυτά για σήμερα.
0: Μια επανάληψη, γιατί ο κόσμος θέλει να
1: παστίτσιο,
0: να παραγγείλει σωστά, ναι.
1: Μοσχάρι κοκκινιστό.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό, παστίτσιο, ναι.
1: Σπέτσοφάι. Μπάμιες λαδερές.
0: Μπάμιες για όσους δεν θέλουν κρέατα, ναι.
1: Ρολό με κοιμά μοσχαρίσιο.
0: Ναι, ρολό.
1: Και σπανακόριζο.
0: Και σπανακόριζο, φοβερό σπανακόριζο. Ναι. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή ξεκούρα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αν δεν μπορείτε να περάσετε από τη Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον ΣΕΦ 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μπάμπης του Τουτζόγλου, Μάρμαρα, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος με Φιλελλήνων, Παναγιώτης Λιαδέλης. Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλογλου, Ερμού απέναντι από τον Αινικόλα. Τριαντάφυλλος Καντόλας, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στο Passander. Στο Passander στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Αδελφή Μέμα, Δευτέρα Συνευνού και Κουντουριό του για πλακάκια. Αδελφή Μέμα, παγασών με αναπαύσεως για έπιπλα μπάνιο. Φάνης, παγασών 64 για χρώματα, για βάψιμο, ό,τι θέλετε. Παγασών 64 είναι ο Φάνης. Για περκοτέντες καλέστε την Bergomax.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Bergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Bergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή.

0: λοιπόν στο ξυλόφουρνο λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
0: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
3: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Electronet.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
3: Καλημέρα στις ταβέρνες μας. Ο Κώστας ο Στατήρας είναι ανοιχτός κάθε βράδυ εκτός Δευτέρας Τρίτης. Στην πλατεία των Μικροθυμών. Το καλύτερο ψητό, το καλύτερο παϊδάκι θα το βρείτε στο Στατήρα, πλατεία Μικροθυμών. Και βέβαια για κοντά εδώ στο Βόλιο είναι και ο φίλος μας ο Μίμης ο Μπακαλόγατος. Στατήρας Μικροθύβες, Μπακαλόγατος στο Βόλιο. Καθοδόν προς το Δημήνη μετά το Σαμπάναγα ο Μίμης. Το τσιπουρά δικό μας τα φιλαράκια είναι ανοιχτά μεσημέρι βράδυ. Τα φιλαράκια Αντωνοπούλου και το Πάλι. Ο Δημητράκης ο Χατζιπλάκης εκεί με το τσιριβί, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.

0: θέλετε γρήγορο ίντερνετ, καινούργια πακέτα κινητής τηλεφωνίας, απευθυνθείτε στη Vodafone και στο σύμβουλο πωλήσεων τον Νίκο τον Πάνο στο 6980-21-21-21. 6980-21-21-21. Συμφωνείτε κύριε Μπακαλέξη, κύριε Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείτε?
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

0: και βέβαια για όλα τα αθλητικά, σε ό,τι αφορά όλα τα αθλητικά, είτε παπούτσια είτε ρούχα αθλητικά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Δημητριάδο Σμεγκλαβάνη, στο Γιακάκογλου. Γιακάκογλου. Γιακάκογλου Σπορ. Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν, αφού κάνετε έρευνα αγοράς για όλα τα αθλητικά. Περάστε για τα original όμως, για τα γνήσια αθλητικά, όχι με τα σιόν που θα βρείτε, όχι. Τα γνήσια. Θα τα βρείτε μόνο του Γιακάκογλου, στις οικονομικότερες τιμές. Δημητριάδος και Γλαβάνη, Γιακάκογλου Σπορ. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα Μπάμπη Γιακάκογλου. Γιακάκογλου.
1: Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta.
0: Δεν έχω μάλλον χρόνο, πρέπει να τρέξω τώρα.
1: Así me gusta a mí. Así me gusta a mí.
0: Θα λέμε αύριο ακριβώς στις 9.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή!
8: Αστέρι!
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
10: Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
12: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Marconi Radio.
25: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
18: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
23: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγρό πιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-525. ανακαλύπτετε.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Επόμενο ένα τραγούδι που έγινε τώρα τελευταία είναι σε στίχους του ποιητή μας του Άλκη του Αλκαίου, η μουσική του Δημήτρη του Παπαδημητρίου. Άμα θέλετε σε αυτό, κάνετε λίγο ησυχία.
1: Αν σου δει το λόγο που αγαπάς, ούτε να νιώσεις κάτι τέτοιο.

δεν είχα νιώσει σταλαγματιά μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη. Πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή. Κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο με νταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

θυμάμαι, να ξεχνώ. Το ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

0: Εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει με στα μάτια μου. Για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σαν να παρών χαμπό και σκοτεινό. Για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σαν να παρών χαμπό και σκοτεινό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και στεγαφίνεται. Να υπάρχει για να τον ακούσει.
1: Από καρδιάς.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Records.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.